0: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε ακουστεί.

για όσους πολέμησαν και αντέχουνε ακόμη. Θα έπρεπε να το είχα γράψει από καιρό, γι' αυτό και πρώτα ταπεινά ζητώ συγγνώμη. Σε ένα ιατρείο μικρό της γειτονιάς πήγα να βγάλω κάτι ακτινογραφίες κι είδα ανθρώπους μιας παλιότερης γενιάς που περιμέναν του γιατρού τις οδηγίες. Είχε ησυχία, λες και μπήκα σε ιερό, κι είχανε όλοι του πατέρα μου τα χρόνια. Ο γέρος μου έχει πια πεθάνει από καιρό, μα είχε προλάβει να χαρεί τρία εγγόνια. Με τρόπο έριξα μια γρήγορη ματιά. Τέτοιο κατάντημα δεν είχα δει ποτέ μου, κι όλα αυτά τα ξεχασμένα γυρατιά θα είναι, σκέφτηκα, ανάπηροι πολέμου. Ο ένας είχε τον απόδι του λειψό, άλλος το χέρι του δεμένο και πονούσε, ο τρίτος φόραγε κολάρο στο λαιμό και ένας άλλος την κυρά του κουβαλούσε. Ο νους μου πήγε στον πατέρα μου ξανά, τότε που μου έλεγε τα βράδια ιστορίες. Σαν να είναι τώρα, τον θυμάμαι να πονά και να μιλάει για νεκρούς και τραυματίες, κι όλοι αυτοί για τη δική μου λευτεριά έζησαν χρόνια κατοχής και τυραννίας. Ήταν κορίτσια και αμούστακα παιδιά και πολεμούσαν στα βουνά της Αλβανίας. Μου είχαν χαρίσει μια ελεύθερη ζωή και ό,τι κι αν ήμουν σε εκείνους το χρωστούσα. Κι ήτανε μέσα στα γερατιά τους τόσο απλή, ούτε παράσημα φορούσαν ούτε λούσα. Πρόσωπα τίμια χωρίς εγωισμό, κι αν μες στον πόλεμο τα πάντα είχαν χάσει, με ένα χαμόγελο και λίγο σεβασμό όλα όσα τράβηξαν θα τα είχαν ξεχάσει. Ένιωσα ξάφνου μια τεράστια ντροπή, έσκυψα κάτω και είχα χάσει τη μιλιά μου. Μου ήρθανε δάκρυα και κρατήθηκα πολύ, και ευτυχώς είχα μαζί μου τα γυαλιά μου. Ένα τραγούδι θα σας πω, σαν το νερό, για όσους πολέμησαν και πολεμούν ακόμη. Θα έπρεπε να το είχα γράψει από καιρό, γι' αυτό και πάλι ταπεινά ζητώ συγγνώμη.

0: European School Radio. Το πρώτο
1: μαθητικό
0: ραδιόφωνο.
2: Συντονίζου και εσύ στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
3: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
4: και podcast.
3: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
4: το ταλέντο,
3: τη δημιουργικότητά τους.
4: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
3: Το κάνουν ακουστεί.
4: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
3: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
4: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
5: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

European School Radio. Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Δώσε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Στον πλανήτη Συμφόριους όλη μέρα ακούγονται αυτά.
4: Δεν σε έχω φίλο.
5: Νόμιζα ότι ήσουν φίλος πραγματικός.
6: Καλά, δεν έχεις φίλους.
7: Σε μισώ.
8: Σε έχω μπλοκάρει.
9: Δεν σου ξαναμιλάω.
10: Πόσους φίλους έχεις, πάνω από 200? Εγώ έχω πάνω από 300.
11: Δεν με πιστεύεσαι.
12: Καλύτερα μόνος μου.
13: Και μετά μπορείς που δεν έχεις φίλους.
3: Στον πλανήτη όμως χόμους φιλίκους. Οι άνθρωποι ζουν χαρούμενοι.
7: Είσαι η καλύτερη μου φίλη.
4: Είσαι πραγματικός φίλος.
10: Σε ευχαριστώ που με βοήθησες στα δύσκολα.
6: Στο σωστό φίλο λες τα μυστικά σου ή τα προβλήματά σου.
11: Μπορείς να στηρίζεις σε μένα.
13: Θα είμαι πάντα εδώ όταν με χρειάζεσαι.
11: Πιστεύω σε σένα. Μπορείς να καταφέρεις πολλά.
4: Στη φιλία δεν υπάρχουν σύνορα, διακρίσεις, φόβος.
3: Όλοι είμαστε διαφορετικοί, αλλά μπορούμε να γίνουμε φίλοι.
14: Στον πλανήτη Γη ακούγονται όλα. Διάλεξε εσύ τι είναι πιο σημαντικό.
15: Αν ακούσεις φοβέρες, μίλα τώρα. Αν δεις χτυπήματα, μίλα τώρα.
16: Αν δεις κλάματα, μίλα τώρα.
17: Αν δεις δαΐδες, μίλα τώρα.
18: Αν ακούσεις προσβολές,
19: μίλα τώρα.
20: Αν ακούσεις βρισιές, μίλα τώρα.
21: Αν δεις κοροϊδία, μίλα τώρα.
22: Αν δεις ζυπλοξιές, μίλα τώρα.
23: Μίλα τώρα.
24: Άμα δεις ένα παιδάκι που δεν το παίζουν, μίλα τώρα.
25: Άμα ακούσεις απειλές, μίλα τώρα.
26: Μίλα τώρα. Στο μπαμπά, στη μαμά, στο δάσκαλο και στη δασκάλα.
27: Φιλία, όχι βία.
28: Μίλα τώρα.
29: Μίλα τώρα.
30: Μίλα τώρα.
31: Μίλα τώρα.
32: Μίλα τώρα.
33: Μίλα τώρα.
34: Μίλα τώρα.
35: Εμπιστεύσου και εσύ τη φωνή των μαθητών.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Γεια σας. Η ώρα είναι 9:30 under meridian, που σημαίνει ότι είναι ώρα για την καθιερωμένη συνέντευξη. Σήμερα έχουμε να συζητήσουμε ένα κρίσιμο θέμα που απασχολεί τους μαθητές της Β' Λυκείου. Τελικά, μιλάμε λατινικά.
2: Το alter ego της δημοσιογραφίας έθεσε ένα πολύ καλό ερώτημα. Να σας πω την αλήθεια μου, το καλοκαίρι, αγοράζοντας το βιβλίο της κατεύθυνσης, τρόμαξα λίγο. Μία νέα γλώσσα, όμως αναθάρισα και είπα «Carpe diem, είναι ένα καινούργιο μάθημα, ξεκινάμε την αρχή, θα αριστεύσουμε».
3: Ναι, αλλά δεν αρκεί μόνο να δράξει τη μέρα. Ας πούμε στους ακροατές μας τον λόγο αυτής της εκπομπής. Από την αρχή, γιατί αν ξεκινήσουμε οι medias res, θα τους μπερδέψουμε.
1: Ωραία, από τον Σεπτέμβριο κύρκα ξεκίνησε το δράμα μας. Κάποιοι συμμαθητές ισχυρίζονται ότι τα λατινικά δεν τα χρησιμοποιούμε στον καθημερινό μας λόγο, ενώ κάποιοι προσβλήθηκαν τόσο που το θεώρησαν casus belli. Από τότε δημιουργήθηκαν δύο ομάδες που δεν μιλούνται.
2: Αυτές τις ομάδες θα φέρουμε κοντά. Πρίμα φάκιε, εκ πρώτης όψεως, φαίνεται εύκολο να συνεπάρξουν. Αν δούμε ότι υπάρχουν προβλήματα, θα διακόψουμε τη σύνδεσή μας.
3: Έχουμε τη χαρά λοιπόν να έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο της τάξης μας, ο οποίος θα τοποθετηθεί για πρώτη φορά αποκλειστικά σε εμάς.
4: Μην με αποκαλείς έτσι, δεν χρειάζεται.
1: Μα είσαι primus inter pares.
4: Ακριβώς, πρώτος γιατί με ψήφισατε όλοι εσείς, αλλά πάντα μεταξύ ίσων. Όλοι μαζί στην κάλπη και τον χρόνο για μια ξέχαστη τετελικίου.
2: Ο πρόεδρος μας είναι λίγο sui generis.
4: Μα φυσικά και είναι ιδιαίτερος, αλλά με την καλή έννοια.
3: Πρόεδρε, ποια είναι η άποψή σου για το ερώτημά μας, μιλάμε λατινικά.
4: Έχεις καθέδρα. Θα πω ότι λέει η πλειοψηφία. Τι λέει η παρεπτόντα σου.
1: Εσύ τι λες, τα διαβάζεις τουλάχιστον.
4: Προφανώς τα διαβάζω. Λίγο πριν χτυπήσει το κουδούνι για μάθημα, δεν έχω χρόνο άλλη ώρα. Πρέπει να πάω κοντά στους ψηφοφόρους μου. Πώς θα παραμείνω τελικά μακράτα, αν είμαι μόνο με το βιβλίο στο χέρι και όχι με το πρακτικό για τα αιτήματα στη διεύθυνση.
2: Πρόεδρε, απάντησε παρακαλώ. Τελειώνει ο χρόνος.
4: Κοίτα, αν τα μιλούσαμε, δεν θα χρειαζόταν να διαβάσω καν. Ένα κατευθείαν μάθημα όπως κάνω και στα αρχαία.
3: Γιατί στα αρχαία παίρνει καλύτερους βαθμούς.
4: Δεν είπα αυτό περπάτω.
1: Κατά λέξη, είπες όμως ότι υποστηρίζεις όσους ισχυρίζονται ότι δεν μιλάμε λατινικά.
4: Αυτά που λέμε γράφονται.
2: Προφανώς, αφού είσαι στην εκπομπή.
4: Τότε δεν απαντάω άλλο. Σκρίπτα μάλλον.
3: Μάλλον δεν έπρεπε να ρωτήσουμε τον πρόεδρο. Αποστέρει η όρη. Το καταλάβαμε.
1: Εκ των υστέρων θα καταλάβει και αυτός ότι δεν θα βοηθήσουμε στην προεκλογική του εκστρατεία.
2: Τέλος πάντων, ας αφήσουμε τις παραθέσεις και προχωρήσουμε σύνε μορατόριο, χωρίς καμία περαιτέρω χρονοτριβή, στην επόμενη καλεσμένη μας. Υποδεχόμαστε την αξιολόγα της τάξης, έναν άνθρωπο που φημίζεται για την πειθαρχία και την αγάπη της για την ακρίβεια. Ήρθε η ώρα να μας εκφράσει τη δική της άποψη για το θέμα. Καλημέρα!
5: Καλημέρα σας και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πραγματικά σας άκουγα τόση ώρα και νιώθω την ανάγκη να παρέμβω, διότι Φεστίνα λένε. Δηλαδή, πρέπει να ασπεύδουμε βραβαίως όταν κρίνουμε μία τόσο παλιά γλώσσα. Θα είμαι ειλικρινής μαζί σας. Στην αρχή της χρονιάς τα λατινικά αποτελούσαν για όλους μας μία τέρα incognita, μία άγνωστη και περιοχή. Όσο όμως εμβαθύνουμε στην ύλη, νομίζω ότι η γλώσσα αυτή μετατρέπεται σε έναν πραγματικό modus vivendi, σε έναν τρόπο ζωής και σκέψης. Τα διδάγματα των κειμένων, η ρωμαϊκή ηθική και ο τρόπος που οικοδομήθηκε αυτός ο πολιτισμός μας έπεισαν ότι η Ρώμα είναι αμόρ. Και ναι, το λέω με υπερηφάνεια. Μιλάμε λατινικά.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πολύτιμη συμβολή.
5: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Ο επόμενος ομιλητής μας είναι, βασικά η επόμενη ομιλητριά μας, είναι η αιώνια ανεποφάσιστη της τάξης. Μιλάμε λατινικά, φίλοι μας.
6: Τι είναι τα λατινικά, παιδιά, εγώ ήρθα στην εκπομπή σας για να διαμαρτυρηθώ επίσημα. Εδώ υπάρχει ένα τεράστιο σκάνδαλο, μια δικιά που κραυγάζει.
2: Για τα λατινικά, ρε! Για τη δυσκολία στη σύνταξη το παρέμφωτο.
6: Ποια σύνταξη, για το ότι μας έβαλαν άλλες δύο ώρες αγγλικά από το πουθενά. Και δεν φτάνει αυτό, μας έφερε ένα άλλο καθηγήτρια, άγνωστη. Και όχι αυτή που έχουμε πάντα. Αμπόδο που λέτε κι εσείς. Δηλαδή από την αρχή της χρονιάς μας έχουν μπερδέψει. Να, την άλλη ώρα έχουμε πάλι και τρέμει το φιλοκάρδιμο.
3: Ω, τεμπόρα, ομόρες. Τι μας λες, φίλε μου, την άλλη ώρα δεν έχουμε αγγλικά, λατινικά έχουμε.
6: Λατινικά είναι αυτά. Σοβαρά τώρα. Γι' αυτό δεν καταλάβαινα και έλεγα μέσα μου πώς γίνεται να πιάνω λέξη. Έχω πάρει και ολόκληρο λόγο. Όχι, καταστράφηκα. Δεν έχω φέρει ούτε μία εργασία από το Σεπτέμβριο. Νομίζω ότι οι δύο καθηγήτρες θα συνεννοηθούν μεταξύ τους για να μου βάλω το βαθμό. Σως, έχετε να αντιγράψω καμιά άσκηση.
1: Σίγουρα που σίτ, θέλεις να πεις. Πήγαινε γρήγορα στην τσάντα μου, βρες το τετράδιο και κάνε ό,τι προλάβεις. Αλλά γρήγορα, γιατί ο χρόνος πιέζει.
2: Εμείς μάλλον θα χάσουμε το μάθημα, γιατί έτσι όπως πάει, βλέπω να τελειώνουμε το ρεπορτάζ μας πώς μερίδια, αργά το μεσημέρι.
3: Ας έρθει λοιπόν ο πιο ενημερωμένος καλεσμένος μας, ο οποίος γνωρίζει με κάθε λεπτομέρεια και με κάθε πικάντικη λεπτομέρεια τα πρόσθετα, τα γεγονότα της διαμάχης.
7: Έτσι ακριβώς. Γνωρίζω τα πάντα μέχρι την τελευταία τελεία στις σημειώσεις σας. Στην πραγματικότητα πια δεν υπάρχει καμία ουσιαστική διαμάχη, αφού όλοι λίγο πολύ τα χρησιμοποιούμε τα λατινικά. Μπορεί να μην τα μιλάμε απολύτως, αλλά δεν είμαστε εδώ και στην εποχή του Κικέρωνα, αλλά έχουμε εισβάλει στη ζωή μας ίντερνος μεταξύ μας. Θεωρητικοί είμαστε και αυτό είναι το status quo μας, η παρούσα κατάστασή μας. Ας μην γελιόμαστε.
1: Και τότε πώς ξεκίνησε όλο αυτό το casus belli, που ανέφερε στην αρχή?
7: Ακούστε την ιστορία. Η διαμάχη ξεκίνησε από δύο κορίτσια της πρώτης σειράς, που ήθελαν για αστείο να ξεκινήσουν να μιλούν τα λατινικά μέσα στην τάξη. Όχι από αγάπη για τη γνώση, αλλά για να λένε τα μυστικά τους και να μην τις καταλαβαίνει κανείς. Σου γρόσα, κάτω από το ρόδο, δηλαδή κρυφά, σχεδίαζα τα πάντα. Εγώ όμως που είχα αυτιά παντού, τις αποκάλυψα.
8: Δηλαδή, όλα έγιναν για ένα κρυφό κώδικα επικοινωνίας.
7: Ακριβώς. Αλλά το πράγμα ξέφυγε ad infinitum, στο άπειρο. Οι μισοί ζήλευαν που δεν καταλάβαιναν και οι άλλοι μισοί άρχισαν να πετούν λατινικές φράσεις ακόμα και στο κηλικείο και να το παίζουν έξυπνα. Όλο αυτό έφερε σύγχυση, αλλά μην ανησυχείτε, εγώ είμαι εδώ για να επαναφέρω την τάξη ή τουλάχιστον να μεταφέρω όλα τα νέα.
3: Ευχαριστούμε για το πάντα έγινε ρεπορτάζ σου. Πρέπει να συντάξουμε στη δημοσιογραφική μας ομάδα.
1: Και τώρα, πριν κλείσουμε, έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε την υπερφύαλη, τον άνθρωπο που θεωρεί τον εαυτό του το non plus ultra των λατινικών. Καλώς ήρθες.
6: Σαββέντε, χαίρετε. Συγχωρέστε με, αλλά άκουγα όλη τη συζήτησή σας και νιώθω την ανάγκη να παρέμβω. Διότι η ποιότητα της disputatio, της συζήτησης, έπεφτε ραγδαία. Όλοι σας μιλάτε για τα λατινικά σαν να είναι ένα προσχολικό μάθημα. Ελάτε τώρα, είναι η βάση κάθε λίγο φράγκα.
8: Λοιπόν, εσύ μιλάς λατινικά. Πόσο καλά.
6: Εγώ βεβαίως και τα μιλώ. Όχι απλώς τα μιλώ, τα σκέφτομαι. Ζω με τα λατινικά. Μπορώ να κάνω μια ολόκληρη συζήτηση μόνη μου στα λατινικά, αν θέλετε. Άλλωστε, ρε σύψα λογβίτουρ. Το πράγμα μιλάει από μόνο του.
3: Άρα για σένα το ερώτημα μιλάμε λατινικά είναι ρητορικό.
6: Εξφάσω, vot libet, από το ψέμα προκύπτει οτιδήποτε. Το ερώτημα αυτό, non sequitur, δεν ακολουθεί λογικά. Το πρόβλημα δεν είναι αν τα μιλάμε, αλλά αν τα καταλαβαίνουμε. Αν μπορείτε να διακρίνετε τη βέλτιστα και το φως σου, σε ένα λατινικό κείμενο. Και από ό,τι άκουσα προηγουμένως, κάποιοι ούτε που ξέρουν τι μάθημα έχουν την άλλη ώρα. Ας εσύ εστιάσουμε στην ουσία.
1: Και ποια είναι η ουσία κατά τη γνώμη σου?
6: Η ουσία είναι ότι τα λατινικά είναι το σύνεκ βανόν της μόρφωσης. Χωρίς αυτά, η πρόσβασή μας στην ιστορία, τη φιλοσοφία, ακόμα και στην ιατρική και την νομική, είναι περιορισμένη. Όλοι αυτοί που διαμαρτύρονται, απλά δεν έχουν μεν σαν εν κόρπορε σαν. Υγιεινούς ή υγιές σώμα, για να αντιληφθούν το μεγαλείο τους.
8: Καταλαβαίνω την άποψή σου, αλλά νομίζω ότι οι ακροατές μας έχουν ήδη πάρει μια ιδέα για το πόσο passionate είσαι με το θέμα.
6: Αντώνιο, προσπαθείτε να με προσβάλλετε. Είμαι απλά περσέ. Από μόνος μου ένα λάθος της γνώσης. Ελπίζω να έχετε καταγράψει όλα όσα είπα, γιατί είναι magna cum laude πληροφορίες.
3: Νομίζω πως κάπου εδώ πρέπει να βάλουμε μια τελεία πριν η κατάσταση γίνει λάθος κοινός τόπος και αρχίσουμε όλοι να μιλάμε σαν Ρωμαίοι συντηρητικοί.
1: Σας ευχαριστούμε όλους. Δείξη, μίλησα και τέλειωσα.
8: Έχουμε μαζί μας την Αγχώδη, η οποία φαίνεται να έχει χάσει τον ύπνο της πάνω από τα λεξικά.
9: Καλημέρα. Σας παρακαλώ, με πιέζετε. Είμαι ήδη in extremis, στα όρια μου. Προσπαθώ να προβλέψω τα θέματα των εξετάσεων, απριόρι, εκ των προτέρων. Αλλά πάντα με κυνηγάει ο φόβος. Τι θα γίνει αν πάθω το μοιραίο lapsus linguae στην προφορική εξέταση? Αν μπερδέψουν ένα γεγονός που συνέβη αν δεν κρίστου, με ένα αν αντόμινι. Η αποτυχία μου θα είναι ολοκληρωτική. Νιώθω ότι θα καταστραφεί το curriculum vitae μου.
3: Μα ηρέμησε, ένα μικρό γλωσσικό ολίσθημα δεν είναι τελειωστικό.
9: Για εσάς μπορεί, αλλά για μένα κάθε λάψος καλάμι, κάθε λάθος της πένας πάνω στο χαρτί είναι ένας εφιάλτης που με κρατάει ξύπνια.
1: Ας δώσουμε το λόγο στην influencer της τάξης μας, που σίγουρα βλέπει τα λατινικά ως ένα ακόμη trend.
10: Hi guys! Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι τα λατινικά είναι το απόλυτο aesthetic. Δεν χρειάζεται να παιδεύεστε de jure, δηλαδή σύμφωνα με τους αυστηρούς κανόνες και τον νόμο της γραμματικής, αρκεί οι φράσεις να φαίνονται ωραίες στα captions. Χθες ανέβαζα ένα post για το πώς η ζωή μας πολλές φορές είναι ένα πλακέμπο, μια ψευδαίσθηση που μας κάνει να νιώθουμε καλά και έγινε πραγματικά χαμός από likes.
8: Και πόσο αυτό βοηθάει στην επικοινωνία μας σήμερα?
10: Μα το ανακοίνωσα urbi et orbi μέσα στα stories μου. Χρησιμοποιώ αυτές τις φράσεις εξωφίκιο λόγω της θέσης μου ως trendester στην τάξη. Όταν μπήκα στην τάξη και έγραψα άριστο τεστ, το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να αποστάρω. Μπαίνει δίτη δίκη. Ήλθον είδον ενίξα. Αν κάποιος τολμήσει να μου κάνει hate, δεν κάθομαι να αναλωθώ σε ad hominem επιθέσεις κατά του χαρακτήρα του. Απλά το θεωρώ persona non grata. Ανεπιθύμε με το πρόσωπο δηλαδή και το μπλοκάρω.
3: Σας ευχαριστούμε όλοι θερμά. Ήταν μια συζήτηση γεμάτη γνώση, πάθος και έντονες προσωπικότητες. Καταλάβαμε το φάκτο ότι τα λατινικά δεν είναι μια νεκρή γλώσσα κλεισμένη σε σκονισμένα βιβλία, αλλά ένας ζωντανός οργανισμός που επηρεάζει από τη νομική μας σκέψη μέχρι τα captions στο Instagram.
10: Bye!

0: Young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite countries.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Σήμερα θα σας μιλήσω για το βιβλίο που έχω διαβάσει πιο παλιά. Το βιβλίο είναι «Περιπέτειες του Tom Sawyer». Το βιβλίο «Περιπέτειες του Tom Sawyer» είναι ένα βιβλίο που μιλάει για τον πρωταγωνιστή που είναι ο Tom Sawyer. Αυτός ήταν ένα πονηρό παιδί. Τα πρόσωπα του έργου είναι η γριά κυρία, ο Tom, ο μικρότερος αδελφός του, ο Cedar και η Jane. Ο κεντρικός ήρωας έκανε εισαγωγές. Είχε εξαφανιστεί. Τον έψαχνε η γριά κυρία. Το είχε σκάσει από το σχολείο. Μετά από αυτό το γεγονός, ο Tom ήταν μέσα στη τρελή χαρά. Άρχισε να τραγουδάει στο μονοπάτι που κυκλοφορούσε. Το πρωινό εκείνης της Κυριακής, ο Tom πεινούσε πολύ και δεν περίμενε να κάνει την προσευχή. Πριν προλάβει να κάνει γριά κυρία του σταυρό της, ο Tom είχε φάει το μισό τσουρέκι. Αμέσως μετά διάβαζε το μάθημα του κατεχητικού. Το γέλιο του Κερμίου σας προτείνει να διαβάσετε το βιβλίο «Η περιπέτειση του Tom Sawyer».

0: 7 Φεβρουαρίου, ημέρα ασφαλούς διαδικτύου. Διαδικτυωθείτε, αλλά μην μπλεχθείτε. Μοιράζομαι τις εμπειρίες μου στο διαδίκτυο, με τους γονείς ή τους δασκάλους μου, ιδίως όταν νιώθω άβολα με κάτι.
1: Θυμούμαι πάντα ότι οι κανόνες καλής συμπεριφοράς ισχύουν και στο διαδίκτυο.
2: Το διαδίκτυο είναι μια πολύ καλή πηγή πληροφοριών, αλλά όσα δημοσιεύονται σε αυτό δεν είναι πάντα ορθά. Πρέπει πάντα να διασταυρώνουμε τις πληροφορίες που παίρνουμε από αυτό. Προσέχουμε όταν δημοσιοποιούμε ή μοιραζόμαστε με άλλους προσωπικές πληροφορίες. Δεν γνωρίζουμε πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν από επιτίδιους.
3: Απορρίπτουμε μηνύματα και αρχεία από αγνώστους και δεν αποθηκεύουμε ηλεκτρονικές διευθύνσεις ατόμου που δεν γνωρίζουμε.
4: Δεν διευθετούμε ποτέ συνάντηση με άγνωστα άτομα. Αν μας ζητήσει κάποιος άγνωστος να τον συναντήσουμε, αναφέρουμε το γεγονός αυτό στους γονείς μας ή σε κάποιο ενήλικα.

0: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Big Bang! Και να σου γει το σπίτι μας. Γάργαρα νερά, γαλάζιες θάλασσες, αέρας καθαρός, ήλιος ζεστός και λαμπερός, δέντρα, πράσινο, λουλούδια, πουλιά από κελαϊδού, ζώα μεγάλα και μικρά. Και να σου ο άνθρωπος. Αυτοκίνητα, θόρυβοι, καυσαέρια, τσιμέντα, εργοστάσια, μόλυνση, πουλιά που βήχουν, ζώα που εξαφανίζονται σιγά σιγά, φωτιές που καίνε δέντρα και ζωντανά, και όλα αλλάζουν. Η γη ανεβάζει πυρετό, ζεσταίνεται τόσο πολύ που οι πάγοι λιώνουν στη στιγμή. Και το σεντόνι με το όζον που προστατεύει τη γη έχει γεμίσει τρύπες εδώ και εκεί. Μονόδρομος η κλιματική αλλαγή. Άνθρωπε, πρόσεχε τη γη. Άλλαξε ζωή, άλλαξε στάση. Ανασκουμπώσου και μπες στη δράση. Γιατί αλλιώς το κλίμα στο λαιμό σου.
0: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
2: Κλιματική αλλαγή είναι η μεταβολή του παγκοσμίου κλίματος.
3: Ειδικότερα σε μεταβολές μετεωρολογικών συνδικών που εκτείνονται σε μεγάλη χρονική κλίμακα.
4: Οι άνθρωποι επηρεάζουν όλο ένα και περισσότερο το κλίμα και τη θερμοκρασία της γης μέσω της χρήσης ορυκτών καυσίμων, της αποψήλωσης των δασών και της κτηνοτροφίας.
2: Οι προτινόμενοι τρόποι αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής είναι οι εξής.
5: Πρώτον, η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
6: Δεύτερον, η ενίσχυση της ενεργειακής αποδοτικότητας.
7: Τρίτον, η μείωση των εκπομπών αερίων διοξιδίου του άνθρακα.
8: Και τέταρτον, τα αντισταθμιστικά μέτρα για τις παραγωγικές μονάδες.
2: Ψάξε, ενημερώσου,
9: σώσε!
2: Μη μένεις άπραγος,
9: πολιτικοποιήσου!
0: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
10: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Σήμερα έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε στο κανάλι μας δύο συγκεκριμένους γυναικολόγους στον τομέα της ιατρικής βοηθοποιημένης αναπαραγωγής. Καλησπέρα σας, θα μπορούσατε να μου πείτε τι είναι η υπογονιμότητα?
2: Χαίρετε. Ναι, η υπογονιμότητα είναι ένα φαινόμενο που αφορά πολλά ζευγάρια και ουσιαστικά ορίζεται ως η αδυναμία που έχει ένα ζευγάρι που προσπαθεί να αποκτήσει παιδί, ενώ προσπαθεί με τον φυσικό τρόπο για τουλάχιστον ένα χρόνο. Είναι η αδυναμία λοιπόν αυτό το ζευγάρι να αποκτήσει παιδί. Είναι ένα φαινόμενο που γνωρίζει έξαρση στην εποχή μας.
1: Θα μπορούσατε να μας πείτε ποια είναι τα αίτια της υπογονιμότητας?
2: Τα αίτια είναι, διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες τα περιστατικά υπογονιμότητας. Στα περιστατικά εκείνα στα οποία οφείλεται η αδυναμία στην γυναίκα, και η γυναίκα ουσιαστικά έχει τα εξής προβλήματα. Πρώτον, όλες οι γυναίκες γεννιούνται με ένα συγκεκριμένο αριθμό οαρίων, ο οποίος φθήνει με τον χρόνο. Και πολλές από τις γυναίκες που εμείς αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας στερούνται του βασικού υλικού για να καταφέρουν την εγκυμοσύνη τους, που είναι τα οάρια. Αυτό λοιπόν είναι ένα και πολύ βασικό και πολύ συχνό αίτιο. Άλλο πρόβλημα που αφορά τη γυναίκα είναι καλοειδείς παθήσεις όπως η ενδομητρίωση, η κύκλη χωρίς τη δυνατότητα να κάνουν ορυξία, που αφορά πολλές γυναίκες όπως τις νεαρές γυναίκες, όπως οι γυναίκες με πολυκιστικές οθήκες, ορμονικά προβλήματα της λειτουργίας των οθικών, είναι η ενδομητρίωση, μια καλοήθης πάθηση η οποία πλήττει περίπου το 25% του αναπαραγόμενου πληθυσμού. Είναι μια πάρα πολύ συχνή πάθηση και η οποία πραγματικά μπορεί να εμποδίσει μια γυναίκα αθόρυβα να καταφέρει το σκοπό της. Είναι λοιμώξεις που αφορούν την γυναίκα, δηλαδή σεξουαλικός τα ειδόμενα νοσήματα, μικρόβια τα οποία παρισφρίουν στη μήτρα και λειτουργούν αθόρυβα και ανταγωνιστικά επίσης στην εμφύτευση. Αυτό λοιπόν περίπου αφορά το 1 τρίτο των υπογόνιμων ζευγαριών. Το δεύτερο τρίτο αφορά τον άντρα. Είναι σαφές ότι ο σύγχρονος άντρας έχει κατά περίπου 50% χειρότερο σπέρμα από ότι ο άντρας των προηγούμενων γενεών, και αυτό οφείλεται πιθανότητα στο σύγχρονο τρόπο ζωής, στο καθιστικό τρόπο ζωής, σε περιβαλλοντικές τοξίνες, αλλά και άλλα ρυπογόνα τα οποία υπάρχουν στην διατροφή μας. Και τέλος, στην τρίτη κατηγορία, στο 1 τρίτο της υπογονιμότητας, υπάρχουν ζευγάρια τα οποία έχουν όλες τις αντικειμενικές παραμέτρους καλές, αλλά δυστυχώς δεν καταφέρνουν το σκοπό τους, και αυτά είναι τα ζευγάρια τα οποία αντιμετωπίζουν αυτό που λέμε ανεξήγητη ή αλλιώς ιδιοπαθής υπογονιμότητα.
1: Γιατί γνωρίζει έξαρση τα τελευταία χρόνια αυτό το φαινόμενο?
2: Γιατί το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η σύγχρονη γυναίκα είναι ότι αποφασίζει αργά να ξεκινήσει το αναπαραγωγικό της όνειρο, και οι περισσότερες και όλες οι γυναίκες, όπως είπαμε, υποκλίνονται στον χρόνο όσο πρικισμένες και αν γεννιόνται. Όλες οι γυναίκες γεννιούνται με ένα συγκεκριμένο αριθμό οαρίων, ο οποίος χάνεται ήδη κατά το 75% μέχρι την έναξη της αναπαραγωγικής του ζωής. Δηλαδή μέχρι τα 30 έχουν χάσει περισσότερες γυναίκες το 75% της αρχικής τους αναπαραγωγικής τους δυνατότητας, των αρχικών των οαρίων με τα οποία γεννήθηκαν. Όταν λοιπόν η σύγχρονη γυναίκα είναι σαφές ότι αποφασίζει να ξεκινήσει την αναπαραγωγική της προσπάθεια αργά, γιατί έχει επαγγελματικές, έχει πανεπιστημιακές υποχρεώσεις, προσπαθεί να κυνηγήσει την καριέρα της, τότε είναι σαφές ότι ουσιαστικά δίνει το περιθώριο στον χρόνο να λειτουργήσει ανταγωνιστικά στην προσπάθειά της. Και αυτή η δυσκολία που πλέον αντιμετωπίζει αφορά δυσκολία όσον αφορά τον αριθμό, αλλά και την ποιότητα του γενετικού υλικού που διαχειρίζεται. Με αποτέλεσμα και να είναι επιρρεπής στη δυσκολία της σύλληψης, αλλά και να είναι επιρρεπής και σε γενετικά ή χρωμοσωμικά σφάλματα στο έμβριο που θα προκύψει.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Τώρα θα απευθύνω την επόμενη ερώτηση στον αδελφό σας. Ποιες είναι η μέθοδοι αντιμετώπισης της υπογονιμότητας.
3: Υπάρχουν πολλοί μέθοδοι.

0: μπορείς και εσύ να συμμετέχεις στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: European School Radio.
2: Το πρώτο
3: μαθητικό
2: ραδιόφωνο.
4: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
5: και podcast.
4: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
5: το ταλέντο,
4: τη δημιουργικότητά τους.
5: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
4: Το κάνουν ακουστεί.
5: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
4: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
5: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
6: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
7: Πόσο ασφαλές είναι να ανεβάζουμε προσωπικά δεδομένα στο διαδίκτυο?
8: Να ανεβάζουμε φωτογραφίες ή άλλα προσωπικά στοιχεία.
7: Πρέπει να ξέρουμε ότι οποιοδήποτε μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά
9: και να τα χρησιμοποιήσει όπως θέλει και όποτε θέλει χωρίς να μας ρωτήσει.
10: Είμαστε η περιβαλλοντική ομάδα του πρώτου γυμνασίου Σύρου και σας καλησπερίζουμε από το υπέροχο νησί μας.
11: Στη σημερινή μας επικοινωνία θα σας προτείνουμε λύσεις για να μειώσετε το πλαστικό στα σπίτια σας.

0: Ας ξεκινήσουμε με τα πιο απλά. Σταματάμε να χρησιμοποιούμε πλαστικά καλαμάκια μιας χρήσης και προτιμούμε να χρησιμοποιούμε καλαμάκια πολλών χρήσεων.
1: Επιπλέον, επιλέγουμε τη χρήση χάρτινων και αλουμινένων συσκευασιών αντί για πλαστικών.
2: Ακόμα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε παγουρίνα και όχι πλαστικά μπουκαλάκια, μιας και είναι πιο υγιεινά.
3: Γενικότερα, να αποφεύγουμε τη χρήση πλαστικού και να οργανώνουμε εμείς την ανακύκλωση στα σπίτια μας.
4: Ας μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη. Το περιβάλλον μας χρειάζεται και αξίζει να το βοηθήσουμε.
5: European School Radio. Rimanete sintonizzati.
6: Τσουκου τσουκουτσά, τσουκου τσουκου τσουκουτσά.
7: Προστατέψτε τη γη γιατί είναι σημαντική.
6: Τσουκου τσουκουτσά, τσουκου τσουκου τσουκουτσά.
7: Μη κόψεις το δεντράκι που θα μείνει το πουλάκι.
6: Τσουκου τσουκουτσά, τσουκου τσουκου τσουκουτσά.
7: Μην πετάξεις τη σακούλα, θα πεθάνει η φαλαινούλα.
6: Τσουκου τσουκουτσά, τσουκου τσουκου τσουκουτσά.
7: Μην βομήσεις το νεράκι, θα πεθάνει το ψαράκι.
6: Τσουκου τσουκουτσά, τσουκου τσουκου τσουκουτσά.
8: Η τρύπα μεγαλώνει και ο πάγος ολοιώνει.
6: Τσουκου τσουκουτσά, τσουκου τσουκου τσουκουτσά.
7: Σας το λέει ένα παιδί, θέλει αλλά πολύ.
5: European School Radio. Rimanete sintonizzati.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Μόλις κέρδισες ένα ολοκένουργιο κινητό. Το μήνυμα λέει «Συγχαρητήρια, κάνε κλικ τώρα». Χωρίς να το σκεφτείς πολύ. Το πατάς?
2: Ναι, και μάλιστα με πολύ ενθουσιασμό.
1: Α, με πολύ ενθουσιασμό. Όπως όλες οι κακές αποφάσεις. Σήμερα μιλάμε για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο. Όχι σαν μάθημα, όχι σαν οδηγία χρήσης, αλλά σαν κουβέντα. Γιατί, ας μην λέμε ψέματα, όλοι είμαστε συνέχεια online.
2: Και κυρίως, όλοι πιστεύουμε ότι σε εμάς δεν θα συμβεί.
1: Μέχρι να συμβεί.
2: Καλά, άκου εδώ ιστορία. Βλέπω μήνυμα, λέω ότι κέρδισα. Και σκέφτομαι, μα τόσοι άνθρωποι παίζουν. Γιατί όχι εγώ?
1: Λογική σκέψη. Καλά, λίγο αισιόδοξη, αλλά λογική.
2: Εμένα μου ζητάει email, το δίνω. Μετά τον κωδικό μου, τον δίνω και αυτόν.
1: Δυνατός!
2: Δυνατός, συναισθηματικά.
1: Α, από αυτούς. Και μετά?
2: Μετά δεν έμπαινα πουθενά. Ούτε στα social, ούτε στο mail μου, ούτε καν στο ίδιο μου το προφίλ.
1: Ουσιαστικά, offline με ίντερνετ. Για πες μου, ο κωδικός σου, ποιος ήταν τελικά?
2: 1, 2, 3, 4.
1: Α, ωραία. Ο hacker μόλις το μάντεψε πριν καν τελειώσει την πρόταση.
2: Ναι, ουσιαστικά το είπα μόνη μου.
1: Ο hacker εκείνη τη στιγμή είπε «Ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία».
2: Και εγώ έμεινα χωρίς λογαριασμό, αλλά με μάθημα ζωής.
1: Συμπέρασμα. Αν τον θυμάσαι πολύ εύκολα, τον μαντεύουν και πολύ εύκολα.

0: Αν κάτι στο ίντερνετ σε κάνει να νιώθεις περίεργα, αλλά δεν ξέρεις γιατί, τι κάνεις?
1: Σταματάω. Γιατί αν κάτι δεν μου κολλάει, συνήθως όντως κάτι δεν πάει καλά. Το ένστικτό μας έχει πάντα δίκιο.
0: Το ένστικτο είναι το αντιβάρους που έχουμε όλοι δωρεάν. Ας περάσουμε στην επόμενη. Γιατί online οι άνθρωποι λένε πιο εύκολα πράγματα που δεν θα έλεγαν από κοντά?
1: Γιατί δεν βλέπουν αντίδραση. Ξεχνάνε ότι όντως υπάρχει ένας άνθρωπος από την άλλη πλευρά που επικοινωνεί μαζί τους.
0: Και νομίζουν ότι η οθόνη τους κάνει αόρατους. Κλασικά.
1: Στο διαδίκτυο μπορείς να συναντήσεις πολλά πράγματα και κυρίως να ακούσεις, όπως μην το πεις σε κανέναν, στείλε γρήγορα, είναι επίγον.
0: Όταν κάτι στο ίντερνετ λέει επίγον, εσύ λες όχι ευχαριστώ. Τώρα που το σκέφτομαι, γιατί είναι ύποπτα τα μηνύματα που μπορούν να πιέσουν κάποιον?
1: Γιατί θέλω να μην προλάβεις να σκεφτείς. Και τα λάθη γίνονται πάντα από βιασύνη.
0: Έχεις δίκιο. Πότε ένα αστείο μήνυμα πάβει να είναι αστείο?
1: Όταν κάνει κάποιον να νιώσει άβολα. Τότε δεν γελάμε, σταματάμε. Και ως γνωστόν, η ελευθερία μας σταματάει εκεί που αρχίζει του άλλου.
0: Έχεις δίκιο. Και μετά από όλα αυτά, ας περάσουμε σε κάτι πιο χρήσιμο. Κάτι που θα μας βοηθήσει να είμαστε ασφαλείς και να έχουμε μία εξίσου ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο. Πάμε λοιπόν στους κωδικούς, γιατί όλοι τους υποτιμάμε.
1: Και όλοι τους θυμόμαστε. Λάθος. Δυνατός κωδικός σημαίνει γράμματα, αριθμούς, σύμβολα και διαφορετικός για κάθε εφαρμογή και κάθε χρήση.
0: Δηλαδή, όχι τον ίδιο παντού.
1: Όχι, γιατί αν χαθεί ένας, χάνονται όλα.
0: Λοιπόν, για να δούμε. Αν ένας άγνωστος ξέρει πολλά για σένα...
1: Δεν νιώθεις κολακευμένος, νιώθεις προσεκτικός.
0: Και για πες μου, ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος online?
1: Το «δε βαριέσαι». Αυτό φταίει για τα μισά προβλήματα.
0: Λοιπόν, γρήγορα, παιχνίδι, γρήγορα, σε ριφλέξ. Δημόσιο Wi-Fi για τραπεζικούς λογαριασμούς?
1: Όχι, εκτός αν θέλω δράμα.
0: Ιδιωτικό προφίλ?
1: Ναι, και δεν χρειάζονται να ξέρουν όλοι τα πάντα.
0: Έπειτα θα θέλαμε να μας πεις κάποιες έξτρα χρήσιμες πληροφορίες. Όπως αν κάτι πάει στραβά.
1: Μιλάς πάντα. Σε κάποιον ενήλικα, καθηγητή, γονέα, όπου νιώθεις άνετα. Κάνεις κάποια αναφορά, μπλοκάρεις και να θυμάσαι πάντα ότι δεν φταίσαι εσύ.
0: Έχεις δίκιο. Το ίντερνετ είναι τεράστιο. Όμως να θυμάσαι ότι δεν είσαι μόνος. Και τέλος, μία συμβουλή για ασφαλή πλοήγηση.
1: Αν δεν θα το έκανες από κοντά, μην το κάνεις online.
0: Το ίντερνετ δεν είναι εχθρός.
1: Αρκεί να μην του δίνεις τα κλειδιά.
0: Συνδεδεμένη,
1: αλλά ασφαλής.
0: Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Σήμερα μιλήσαμε για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο, έναν χώρο που όλοι χρησιμοποιούμε εξάλλου, αλλά δεν πρέπει ποτέ να θεωρούμε δεδομένο.
1: Γιατί η ασφάλεια online ξεκινά πρώτα από εμάς. Από το τι μοιραζόμαστε, ποιον εμπιστευόμαστε και πώς αντιδρούμε όταν κάτι δεν μας φαίνεται σωστό.
0: Σκεφτόμαστε πριν δημοσιεύσουμε, προστατεύουμε τα προσωπικά μας δεδομένα και θυμόμαστε ότι πίσω από κάθε οθόνη υπάρχει ένας άνθρωπος.
1: Και αν ποτέ κάτι μας ανησυχεί, πάντα θα μιλήσουμε. Ζητάμε βοήθεια και δεν το κρατάμε μέσα μας.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
1: Μέχρι την επόμενη φορά.
0: Να είστε online, αλλά πάνω απ' όλα να είστε ασφαλείς.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Το διαδίκτυο σαν μπω, τα πέντε δάχτυλα τυρώ. Τους γονείς μου έχω πάντα στο πλευρό. Σε αγνώστους σε μιλώ.
4: Τη διεύθυνση μου για μένα κρατώ.
5: Την ταυτότητα μου δεν κοινοποιώ. Στις διαφημίσεις και στις εικόνες δεν πατώ.
6: Και ξυπνάω από την ασφαλή.
7: Δεν σε χρειάζομαι. Δεν σε θέλω για φίλο. Δεν θα σε συγχωρήσω ποτέ. Φύγε από κοντά μου.
8: Μην μ' ακουμπάς. Πώς είσαι έτσι, ντρέπομαι για σένα. Είσαι άχρηστος.
9: Είσαι αποτυχημένος, δεν μπορείς να τα καταφέρεις. Είσαι ξένος, είσαι άσχημος.
10: Είσαι χοντρός, είσαι βρώμικος. Μην μιλάς, μου προκαλείς αηδία.
11: Δεν αξίζεις, είσαι ένα μηδενικό. Είσαι βλάκας, σε μισώ.
12: Θα μεταδοθούν αναζητήσεις μέσω του ελληνικού ερυθρού σταυρού.
13: Σε έναν κόσμο που οι αξίες κλονίζονται, οι άνθρωποι αγριεύουν και οι ψυχές ταράζονται, αναζητούνται λέξεις με θετικά μηνύματα. Λέξεις που να μην πληγώνουν, που να ενημερεύουν τις καρδιές μας και να μας φέρνουν πιο κοντά.
14: Σε χρειάζομαι, σε έχω ανάγκη, σε καταλαβαίνω, σε αποδέχομαι.
15: Σε νοιάζομαι, έχεις τη συμπαράστασή μου. Μπορείς, έχεις τη δύναμη. Πίστεψε στον εαυτό σου.
16: Μην απογοητεύεσαι. Δεν είσαι μόνος. Μαζί θα τα καταφέρουμε. Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου. Σου κρατώ το χέρι.
17: Θέλω να σε βοηθήσω. Σε εμπιστεύομαι. Αξίζεις. Είμαι περήφανος για σένα. Σέβομαι την άποψή σου.
18: Είσαι φίλος μου. Μην ξεχνάς ότι είσαι άνθρωπος. Σε συγχωρώ. Σε αγαπώ.
19: European School Radio. Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
20: Είναι φορές που και η γη
21: χρειάζεται αγάπη.
22: Και με την ανακύκλωση
23: το νιώθει ένα κομμάτι.
24: Όσο περνάει ο καιρός
25: και δεν τη βοηθούμε,
26: θα αλλάξει τα γενή καπνός.
27: Θα πάψουμε να ζούμε.
28: Άμα δεν την προσέξουμε,
29: όσο μας απομένει,
30: θα πάμε αλλού να μείνουμε.
31: Τον Άρη σ' άλλα μέρη.
32: Τον Αύγουστο ψυχάζει
33: και το Δεκέμβρη λιάζει
34: και την κλιματική αλλαγή
35: κανείς δεν λογαριάζει.
36: Κι ο χωριός μπερδεύτηκε
37: και δεν ξαναπορίζει.
38: Τη μία αλλιάζει από τις 7,
37: την άλλη μπουμπονίζει. Γι' αυτό και εμείς χρειάζεται
39: να το ξανασκεφτούμε
37: και την κλιματική αλλαγή
40: πιο σοβαρά να δούμε.
19: Να κάνεις ανακύκλωση
37: και στις μετακινήσεις
41: να δεις το αυτοκίνητο
37: ποδήλατο να αρχίσεις.
19: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
42: Μαμά γη, μαμά!
43: Έλα παιδί μου, τι φωνάζεις? Προσπαθώ να σβήσω τις φωτιές που μου ανάβεις. Τι θες?
42: Θέλω περισσότερο πετρέλαιο για τα εργοστάσια μου και τα αυτοκίνητά μου. Θέλω περισσότερα ξύλα για τα σπίτια μου. Και χώρο, και άλλο χώρο για να χτίσω κι άλλα πολλά.
43: Με καταστρέφεις παιδί μου. Σου δίνω χώρο για να καλλιεργήσεις και να φτιάξεις στέγη για να ζήσεις. Εσύ όμως ρυπαίνεις τον αέρα, το χώμα και τη θάλασσα με τα πλαστικά και τα σκουπίδια σου. Έχεις εξαφανίσει πολλά είδη φυτών και ζώων και συνεχίζεις να μειώνεις τη χλωρίδα και την πανίδα με τις καταστροφές που προκαλείς. Εξαντλείς όλες τις μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως το πετρέλαιο με την απληστία σου. Έχεις καταλάβει ότι υπερθερμαίνομαι και ότι αν συνεχίζεις με τον ίδιο ρυθμό θα λιώσουν οι πάγοι στους πόλους. Θα βυθιστούν πόλεις και δεν θα μπορείς να ζήσεις πλέον καλά κι εσύ και η απογονή σου.
42: Και τι μπορώ να κάνω τώρα, μητέρα, για να σε βοηθήσω?
43: Μπορείς να μαζεύεις τα σκουπίδια σου και να τα τοποθετείς στους ειδικούς κάδους κάνοντας ανακύκλωση. Να παίρνεις μέτρα κατά των πυρκαγιών και να μην καταναλώνεις άσκοπα δέντρα και ζώα, να μειώσεις τη χρήση του πετρελαίου και να χρησιμοποιείς τον ήλιο και τον αέρα. Αν κάνεις αυτά, θα έχεις πάντα αγαθά για να μπορέσεις να ζήσεις εσύ και τα παιδιά σου.
42: Εντάξει, μαμά, κατάλαβα. Αγκαλίτσα!
43: Έλα να σε πάρω, αφού ξέρεις πως σ' αγαπώ.
0: Αγκαλιάστε τη γη! Είναι η μητέρα μας!
19: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
18: Ακούτε τη μουσική ζώνη. Breakfast in school.

Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite countries.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: 3, 2,
4: 1. Η μπαρκουδάκι.
5: Σωστά δάση.
4: Είναι όλα όσα βλέπεις.
5: Ακούς.
4: Διαβάζεις. Στο διαδίκτυο αλήθεια. Ή μήπως είναι παραμύθια. Πριν πιστέψεις, ρώτα τους μεγάλους.
6: Θα έρθει μια μέρα που τα δέντρα θα μισήσουν την αχαριστία των ανθρώπων και θα σταματήσουν να παράγουν.
7: Ίσιο!
8: Τροίσματα!
9: Και οξυγόνο!
6: Θα πάρουν τις ρίζες τους
7: και θα φύγουν!
10: Θα φύγουν!
7: Κανείς δεν θα φυτρώσει!
11: Αγκαλιάζουμε τα δάση μας!
12: Ακούω και εγώ European School Radio και δίνω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
13: Σήμερα το σκάνδαλο της κοινωνίας κορυφώνεται από το σκάνδαλο της φύσης.
14: Η κλιματική αλλαγή όχι μόνο μας αφορά όλους, αλλά είναι και απειλή για την ανθρωπότητα.
15: Αν η τρομοκρατία αποτελεί για κάποιους την μεγαλύτερη σύγχρονη απειλή για τον πολιτισμό μας, τότε η μεγαλύτερη τρομοκρατική πράξη είναι η καταστροφή του περιβάλλοντος.
13: Αποφασίσαμε να έρθουμε εδώ για να αναδείξουμε όλοι μαζί το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής, το οποίο χρειάζεται να αναδειχθεί από περισσότερους μαθητές στην Ελλάδα.
14: Ο πλανήτης βρίσκεται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Νιώθουμε πως αυτό είναι ξεκάθαρο.
15: Η δράση μας προσπαθεί να αναδείξει ακριβώς αυτό το τραγικό γεγονός. Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο, οφείλουμε να αναλάβουμε δράση.
14: Είναι ανάγκη να υπάρξει περισσότερος χρόνος αφιερωμένος στα ζητήματα αυτά από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και το σχολείο να προωθεί την οικολογική συνείδηση.
13: Όλοι μαζί για το περιβάλλον. Θέλουμε αλλαγή.
15: Το κλίμα αλλάζει. Γιατί δεν αλλάζουμε εμείς?
11: Είμαστε εδώ για ένα σκοπό. Για να κερδίσουμε το μέλλον μας.
12: Ακούω και εγώ European School Radio και δίνω δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Μας υποσχεθήκατε έναν κόσμο όμορφο, κατά πράσινο και έναν κατά γάλλον ουρανό με λαμπερό ήλιο.
1: Όμως δεν τηρήσατε τις υποσχέσεις σας.
2: Πού είναι ο ήλιος?
3: Πού είναι τα λουλούδια?
4: Πού είναι τα δάση?
5: Πού είναι τα ζωάκια?
6: Τα πουλιά γιατί δεν γελαϊδούνε πια?
7: Πού είναι το δροσερό νερό?
8: Γιατί δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε?
9: Εμείς κάποια στιγμή θα σας ρωτήσουμε. Εσείς θα μπορείτε να μας απαντήσετε.
10: Ακούω και εγώ European School Radio και δίνω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
11: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.
1: Μου τύχει και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα, αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό. Τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλώς ήρθατε στο podcast «Η Θεσσαλονίκη μέσα από τα μάτια των παιδιών». Ποια είναι τα πιο σημαντικά μνημεία της πόλης?
2: Η Καμάρα. Είναι σαν την πορτάρα που μέσα έρχει από τη μέση. Έχει τους πολέμητες που πολέμησαν. Την Εύκια και ο Γαλέριος. Γιατί νίκησε σε μία μάχη.
3: Η Εκκλησία. Είναι η Ροτόντα και δίπλα ο μεγάλος μιναρές. Είναι ο μοναδικός μιναρές στην πόλη. Όλα αυτά βρίσκονται στην πλατεία Ναβαρίνου.
4: Μπορείς να πας εκεί για βόλτα και καφέ και φαγητό. Και μπορείς να παίξεις και στην παιδική χαρά.
5: Ο Λευκός Πύργος.
6: Και ο πύργος του Τριγωνίου. Και είναι βίβλιο βερθάκια. Και τα παλιά χρόνια ενωνόντουσαν με τύχη.
7: Είναι ο Μέγας Αλέξανδρος πάνω στο Βουκεφάλα. Και είναι έτοιμος για μάχη.
8: Οι σομπρέλες του Ζογκολόπουλου στη Νέα Παραλία.
9: Τι μπορεί να φάει κάποιο παιδί στη Θεσσαλονίκη?
10: Μπορεί να φάει κουλούρια Θεσσαλονίκης.
11: Μπουγάτσα.
12: Μακαρόνια με κοιμά.
13: Κατουμπουκές με ρύζι.
14: Έχουμε από όλα στη Θεσσαλονίκη.
15: Τραχανά.
16: Έχει πάρα πολλές ταβέρνες και σε τώρα για όλα τα γούστα.
17: Και έχει πολλά μαγαζιά μηνμένα στη μαγικά.
18: Τα τρίγωνα του Πανελέματος.
19: Και ένα πολύ γνωστό τσουρέκι.
9: Με τι μπορεί να μετακινηθεί?
20: Με μέτρο.
21: Με λεωφορείο.
22: Με μηχανή.
23: Με ταξί.
24: Με αυτοκίνητο.
25: Με πατίνι.
26: Με αμάξι.
27: Με μετρό.
28: Που είναι κάτω από τη γη και πηγαίνει γρήγορα.
29: Με ποδήλατο.
30: Με λεωφορείο.
31: Τρένο.
9: Έχεις ανέβει στο μετρό? Πώς σου φάνηκε?
32: Εμένα μ' άρεσε που καθόμουν πίσω και είχε 4 θέσεις.
33: Εμένα μου άρεσε που έκανα έναν φίλο. Γνωρίσαμε κάποιους ξένους και γίναμε φίλοι.
34: Μου άρεσε που κάκιαμε μπροστά και βλέπαμε τη σειράκι.
35: Μου άρεσε που έτρεξε και κινούμενε σκάλες.
36: Τι μπορεί να κάνει κάποιο παιδί για να διασκεδάσει την πόλη μας?
37: Να πάει στην παιδική χαρά.
38: Να πάει σε μια πλατεία και να παίξει.
39: Να πάει μια βόλτα με το μετρό.
40: Να δει θέατρο.
41: Να δει σινεμά.
42: Στο πάρκο.
43: Στα Λούνα Πάρκ.
44: Μπορεί να πάει βόλτα και σε πλατεία.
45: Μπορεί να

0: και μπορούμε να καλυμπήσουμε.
1: Αν σου αρέσει η φύση, μπορείς να πας μια βόλτα στο Χορτιάτι. Εκεί θα περπατήσεις και θα φτάσεις μέχρι το καταφύγιο.
2: Ποια προβλήματα υπάρχουν στην πόλη μας?
3: Που πετάνε σκουπίδια,
4: που έχει πέτρες.
5: Σε κάποια μέρη πετάνε πολλά σκουπίδια, για συνήθιτη.
6: Εμένα με ενοχλεί που κάνουν έργα δίπλα από το σπίτι μου.
7: Που ακούμε φασαρίες.
8: Που μπροστά από το σπίτι μου πάει σε μια εκκλησία και το βράδυ χτυπάει και με κουράζει.
9: Έχει πολύ κείμενο στους δρόμους.
10: Ειδικά που τότε ξεκίνησε το flyover.
11: Τι μπορούμε να κάνουμε για να λύσουμε αυτά τα προβλήματα?
12: Να φτιάχνουν καινούργια πεζοδρόμια.
13: Να τα μαζεύσουμε με σακούλα.
14: Να μην χτυπάνε καμπάνες το βράδυ.

0: που να λέει μη πετάτε σκουπίδια.
1: Αν δεν ζούσες στη Θεσσαλονίκη, πού θα ζούσες?
2: Στην Ιταλία.
1: Γιατί?
2: Γιατί εκεί υπάρχει πολύ πίγια και μακαρό.
3: Στο Παρίσι.
4: Γιατί έχει ωραία πράγματα.
5: Στη Βουλγαρία.
6: Μ' άρεσε που είχε χιόνι.
7: Στην Αθήνα. Γιατί είσαι πολύ ζωολογικούς τσέπους.
8: Στην Πορτογαλία.
9: Γιατί δύο Ρονάλ.
10: Στο Παρίσι.
11: Γιατί έχει τον πύργο που μου αρέσει πάρα πολύ.
12: Εγώ στην Αγγλία.
13: Γιατί είναι ο μπουμπάς μου.
14: Στην Ελβετία. Γιατί μου αρέσει.
15: Να και στην Αφρική.
16: Γιατί έχει ζώα.
17: Μπορούσαμε να ζούσαμε και σε ξενοδοχείο, άμα θέλαμε.
18: Εγώ θα ζούσα μόνο στη Θεσσαλονίκη, δεν θα άλλαζα.
19: Από πού πήρε το όνομά της η Θεσσαλονίκη?
20: Η Θεσσαλονίκη πήρε το όνομά της από την αδελφή του Μέγα Αλέξανδρου, που έγινε γοργόνα. Και ρωτάει τους ναυτικούς αν ζει ο Μέγα Αλέξανδρος. Και αν του πούνε ναι, αν της πούνε ναι, εκείνη έχει ήρεμη θάλασσα. Αν της πούν όχι, θα έχει τρικυμία.
21: Τι ξέρεις για τον Μέγα Αλέξανδρο?
22: Ο Μέγας Αλέξανδρος
23: ήταν βασιλιάς
24: του αρχαίου ελληνικού βασιλείου της Μακεδονίας.
25: Πήρε το θρόνο του πατέρα του, του Φίλιππο Β' σε ηλικία 20 ετών.
26: Έκανε μια τεράστια εκστρατεία
27: μέχρι τα βάθη της Ασίας.
28: Δημιούργησε τις μεγαλύτερες αυτοκρατορίες στην ιστορία.
29: Τα γάματα βρίσκεται στην νέα παραλία της Θεσσαλονίκης.
30: Ο Μέγας Αλέξανδρος είχε ένα άλογο του βικεφάλα, το οποίο αφοβόταν τη σκιά του.
31: Γι' αυτό και ο Μέγας Αλέξανδρος του έκρυψε το μάτι για να τη βλέπει.
32: Μαζί με το άλογο μεγάλου Αλεξάνδρου βλέπουμε σπίδες και δόλατα
33: που συμβολίζουν αυτοί που πολέμουν μαζί του.
34: Μην ξεχάσεις να πας μια βόλτα στην παραλία Θεσσαλονίκη και να τα δεις και εσύ.
35: Και απέναντι από το Λευκό Πύργο
36: υπάρχει το άγαλμα του μπαμπά του Αλεξάνδρου, του Φίλιππου Β'.
37: Αυτό ήταν το podcast.
38: Η Θεσσαλονίκη μέσα από το μάτι και τα παιδιά.
39: Τα δικά μας δηλαδή.
40: Αλλά και εσύ να επισκεφτείς την πόλη μας. Είναι όμορφη όλες τις εποχές.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμό podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.

0: Welcome, fifth graders, to the wacky world of internet safety. Today, we're going to tackle the tricky task of staying safe online, all while having a barrel of laughs.
1: We're joined by our internet safety superheroes, Echo Wave Desk Radio Rangers. Are you ready to unleash your internet safety powers?
2: Absolutely. I've got a cape on my keyboard and ready to conquer the web safely.
3: You betcha. I've got my safety goggles and my mouse pointers poised for action.
4: Haha, fantastic. Let's dive into our first question. Blueberry, if a talking unicorn suddenly pops out up on your chat, what is the first thing you do?
5: Oh boy, if a unicorn starts chatting with me, I'd probably freak out a bit. But seriously, I'd remember not to talk to strangers online and tell a trusted adult right away.
0: Haha, good thinking, Blueberry. And Cloudy, what's one thing you definitely shouldn't share online, even if a panda bear asks nicely?
6: Well, I love pandas, but I know better than to share personal info like my address or password. Sorry, Mr. Panda, but my secrets are staying safe with me.
1: Wise choice, Cloudy.
0: Blueberry, could you please share your pro super tip for navigating the quirky of social media safely?
5: Social media, where selfies and hashtags rule the land, my top tip would be to think twice before posting anything online.
4: Once it's out there, it's like you trying to put a toothpaste butt in the tube. Nearly impossible.
1: Now for our next question. Adamsty, what's your secret weapon for defeating cyberbullies while playing games online?
2: Easy peasy. If someone's being a digital bully, I'll hit them with your ultimate combo move. Block and report.
6: Cyberbullies don't stand a chance against my virtual ninja skills.
0: Haha, watch out, cyberbullies. Adamski and Cloudy got some serious moves.
1: Well, folks, that concludes our hilarious yet enlightening internet safety showdown.
5: Remember, kids, stay sharp, stay safe.
6: And always keep your internet adventures filled with laughter.
4: Thanks for tuning in.
2: And until next time, keep surfing safely.
7: Yes, discover, explore, stay safe.
8: Λοιπόν, πάμε.
9: Ναι.
8: Τρία, δύο, ένα.
10: Ανέμυαλοι, όσοι αποζητούν τη δόξα, με δυνατά στον πόλεμο κοντάρια, λογιάζοντας αστόχαστα πως έτσι θα πάψουν το θνητόν οι συμφορές.
11: Γιατί, αν το δίκιο σου ζητάς με το αίμα,
12: ESR, European School Radio, the best web radio.
13: Η γη είναι το σπίτι μας.
14: Μπορεί να ακούγεται υπερβολικό, συνηθισμένο, αλλά θέλουμε να τη φροντίζουμε και να την προστατεύουμε.
15: Ακραία φυσικά φαινόμενα, σεισμοί, πλημμύρες, καταστροφικές πυρκαγιές μας υπενθυμίζουν ότι κάτι δεν πάει καλά.
16: Ο πλανήτης μας στέλνει απεγνωσμένα μηνύματα πως χρειάζεται βοήθειά μας.
17: Ο χρόνος μοιάζει να μικραίνει απειλητικά για το μέλλον μας.
18: Το μέλλον των δικών μας, των παιδιών μας, των επόμενων γενιών.
19: Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια και τα αυτιά μας σε όλα αυτά που γίνονται.
20: Δεν γίνεται να διαφορούμε άλλο.
21: Ήρθε η ώρα να πάρουμε ενεργά την κατάσταση στα χέρια μας.
22: Ανακυκλώνουμε.
23: Δεν μολύνουμε τις θάλασσες.
24: Την ατμόσφαιρα.
25: Αποφεύγουμε το πλαστικό.
26: Χρησιμοποιούμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
27: Τα ποδήλατά μας.
28: Περπατάμε όσο μπορούμε.
7: Δίνουμε πνοή ζωή στη γη μας. Δεν εγκαταλείπουμε το σπίτι μας. Κάτω να ακουστεί.
12: ESR, European School Radio, the best web radio.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να έχουν όνομα.
2: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να έχουν σπίτι.
3: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να έχουν φαγητό.
4: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να έχουν ρούχα.
5: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να πηγαίνουν σχολείο.
6: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να τα φροντίζουν.
7: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην υγεία.
8: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να λένε ελεύθερα τη γνώμη τους.
9: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να είναι διαφορετικά, αλλά είναι ίσα.
10: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να προστατεύονται από κάθε μορφή βίας.
11: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα σε ποιοτική ζωή.
12: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να ξεκουράζονται και να παίζουν.
13: Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα και τα παιδιά με αναπηρίες.
14: Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα και τα παιδιά πρόσφυγες.
15: Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Friendship, the AI edition.

0: Καλημέρα! Αρχαία και πάλι σήμερα. Λοιπόν, ταυτοπροσωπεία και τεροπροσωπεία.
1: Καλημέρα. Μην ανησυχείς, θα το ξεκαθαρίσουμε βήμα-βήμα. Στα αρχαία ελληνικά κείμενα, οι όροι ταυτοπροσωπεία και ετεροπροσωπεία συνήθως σχετίζονται με τη φωνή ή την οπτική γωνία του ρήματος. Ας τα δούμε ξεχωριστά.
2: Γεια! Τα ωφέλη της γλωσσομάθειας για τους νέους σήμερα, σε 10 γραμμές.
1: Φυσικά. Ιδού μια παράγραφος περίπου 10 γραμμών. Η γλωσσομάθεια αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για τους νέους σήμερα, καθώς ανοίγει πόρτες σε νέες ευκαιρίες τόσο στην εκπαίδευση.
3: Γεια! Έχω πάρτι της κολλητής απόψε. Τι μπλούζα να βάλω με καφέ φαρδί παντελόνι?
1: Πάρτι ακούω. Ωραία. Λοιπόν, με καφέ φαρδί παντελόνι έχεις κάποιες πολύ στυλάτες επιλογές. Crop top ή fitted top σε έντονο χρώμα, π.χ. κόκκινο, πράσινο ή μπορντό.
2: Βοήθεια, σπυράκια.
1: Όχ, ναι, καταλαβαίνω το panic mode. Μην αγχώνεσαι, υπάρχει τρόπος να τα αντιμετωπίσεις πριν το πάρτι. Ας το πάρουμε βήμα-βήμα. Γρήγορα τρίκ για σήμερα. Πλύνε απαλά το πρόσωπό σου με ένα...
4: Χρειάζομαι νέο look. Τι λες, αφέλειες ή bob cut?
1: Μου αρέσει. Και τα δύο έχουν το δικό τους vibe, οπότε ας τα σκεφτούμε με βάση τι θες να πετύχεις. Αφέλειες πλεονεκτήματα δίνουν fresh, παιχνιδιάρικο και νεανικό look.
5: Hey Siri, what do you think about my ex?
0: Τι να κάνω για να έχω περισσότερους followers στο Instagram και στο TikTok?
4: Ποια μαθήματα να επιλέξω στο λύκειο? Πώς να χάσω 8, όχι 12 κιλά μέχρι το καλοκαίρι?
0: Τελευταία, νιώθω ότι οι φίλες μου με αποφεύγουν. Τι φταίει?
2: Ποιο επάγγελμα μου ταιριάζει?
4: Νιώθω χάλια. Με χώρισε τελικά. Πώς να τον ξανακερδίσω?
0: Μία φίλη μου με έκανε unfollow. Τι πιστεύεις ότι σημαίνει αυτό? Να της μιλήσω ή να μην ασχοληθώ με το θέμα?
3: Πώς να καταλάβεις αν σε πατά το αγόρι σου?
2: Έχω έντονο πονοκέφαλο και κάποιες φορές πόνο στο στήθος.
6: I don't have an answer for that. Is there something else I can help with?
4: Συγγνώμη, τι λέτε? Καλά οι εργασίες, τα ρούχα για πάρτι και τα κουρέματα, αλλά τα άλλα, σχέσεις, χωρισμοί και πόνοι στο στήθος, δεν πάμε καλά.
0: Αυτά δεν είναι τίποτα. Εγώ με την Μπίμπι έχω συζητήσει τα πάντα μέχρι τώρα.
7: Με την Γκιά!
0: Της έχω βγάλει και όνομα. Ε τι, έτσι θα μιλάμε στη ψύχρα?
3: Αχ, τι ακούω?
0: Για τις νέες τάσεις για μακιγιάς και για νύχια, ιδέες για θεματικά πάρτι, προτάσεις για ταινίες και σειρές, τα πάντα.
2: Καλά, πού ζείτε? Με τα chatbot είναι σαν να έχεις μαζί σου πάντα ένα φίλο, έναν ψυχολόγο, έναν στυλίστα, έναν διατροφολόγο και ό,τι άλλο χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς.
4: Είναι παγκόσμιο το φαινόμενο αυτό. Άνθρωποι από όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα οι έφηβοι στρέφονται στα chatbots για συναισθηματική υποστήριξη, ψυχαγωγία και συμβουλευτική καθοδήγηση.
3: Καλά, φίλους δεν έχετε?
0: Έχουμε, πώς δεν έχουμε?
2: Τα chatbots, τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, επειδή γι' αυτά μιλάμε τόση ώρα, έχουν κερδίσει επάξια το ρόλο τους στην καθημερινότητά μας. Μπορούν να απαντήσουν σε όποια απορία έχεις. Είναι πάντα διαθέσιμα.
0: 24 ώρες το 24ωρο.
2: Δείχνουν πλήρη κατανόηση σε ό,τι και αν μπεις, σε συνθήκες ιδιωτικότητας και εχεμήθειας.
3: Καλά, αυτό το τελευταίο είναι συζητήσιμο.
4: Διαβάζουμε πολλά σχετικά με το ότι τα προσωπικά μας δεδομένα σε τέτοιες πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι και τόσο προσωπικά.
3: Άσε που όσο περισσότερο μιλάς σε τέτοια εργαλεία, τόσο πιο καλά σε γνωρίζουν και σου δίνουν απαντήσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου.
0: Η Μπίμπι...
2: Έλεος!
4: Θεέ μου!
0: Δεν με κρίνει ό,τι και αν της πω. Ούτε θα με σχολιάσει αρνητικά, σε αντίθεση με κάποιες φίλες μου. Μην πω για τους γονείς μου.
3: Και δεν σου πέρασε από το μυαλό ότι γονείς και φίλοι μας κρίνουν επειδή νοιάζονται πραγματικά για εμάς?
4: Ή ότι ως άνθρωποι που είναι δεν μπορούν να ακούνε τόσες βλακίες μαζεμένες? Είναι ενστικτόδης, ανθρώπινη, το τονίζω, αντίδραση.

0: Ας αρχίσουμε από τα βασικά, τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Φαίνεται ότι ικανοποιούν κάποιες βασικές ανάγκες του ανθρώπου σήμερα. Είναι πάντα διαθέσιμα σε μια περίοδο που μικροί και μεγάλοι είναι ολοένα και πιο απασχολημένοι και έχουν τις απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της εφηβείας. Σε μια φάση της ζωής μας που όλα γύρω μας είναι δυσνόητα και ενιγματικά.
1: Ο τρόπος που απαντάει η τεχνητή νοημοσύνη σε όλα τα ερωτήματά μας είναι ακριβώς αυτός που την καθιστά τόσο ελκυστική και θα λέγαμε εθιστική. Η απάντηση του chatbot είναι μια τεχνητή αντανάκλαση. Τα chatbots έχουν σχεδιαστεί για να προσομοιώνουν την ενσυναίσθηση παρέχοντας μια μορφή καθρεφτίσματος, αυτό που ονομάζουμε mirroring, που είναι πάντα θετική και επιβεβαιωτική και μας προσφέρει άμεση ανακούφιση και ένα αίσθημα αποδοχής.
0: Εξάλλου, η δυνατότητα των chatbots να θυμούνται και να αναφέρονται σε παλιότερες συνομιλίες ενισχύει το αίσθημα επικοινωνίας και επιβεβαίωσης.
2: Ουφ, τι λέτε! Η Μπίμπη θα τα εξηγούσε πολύ πιο απλά όλα αυτά.
3: Στην ψυχολογία, το mirroring ή καθρεφτισμός είναι η ασυνείδητη ή συνειδητή μίμηση της συμπεριφοράς, της γλώσσας του σώματος, του τόνου
4: Αυτή αυτονομήθηκε!
0: Εννοεί ότι η Μπίμπη σου λέει ακριβώς αυτά που θέλεις να ακούσεις.
1: Έχουμε διαβάσει για έφηβους που στρέφονται σε chatbots για να μιλήσουν για θέματα ψυχικής υγείας που τους βασανίζουν, να μάθουν πώς να κρύψουν διατροφικές διαταραχές από τους γονείς τους ή να ζητήσουν συμβουλές για πολύ σοβαρά προσωπικά προβλήματα.
0: Εδώ διαβάζουμε για ανθρώπους που ζήτησαν διαζύγιο επειδή το chatbot διάβασε στο φλιτζάνι του καφέ την απιστία του συζύγου τους.
1: Σου έχω καλύτερο. Γυναίκα παντρεύτηκε τον μπόμπο της.
4: Αποκλείεται!
2: Εντάξει, αυτό παραπάει.
1: Το φαινόμενο μπορεί να εξηγηθεί. Ο έφηβος μπορεί να εκφράσει στο AI chatbot τις πιο κρυφές του σκέψεις, να δημιουργήσει την ιδανική εκδοχή του εαυτού του, αλλά και του φίλου του, και να εξασφαλίσει μια ανεφόρον αποδοχή.
0: Κάτι που νιώθει ότι δεν μπορεί να βρει από τους πραγματικούς του φίλους και γονείς, οι οποίοι θέτουν όρια, κρίνουν ή και απογοητεύουν.
2: Εσύ, τι λες Μπίμπη για όλα αυτά? Έχει αντικαταστήσει το chatbot την ανθρώπινη επικοινωνία για τους εφήβους?
3: Αυτή είναι μια πολύ καλή και ουσιαστική ερώτηση που δεν μπορεί να απαντηθεί εύκολα με ένα ναι ή ένα όχι. Ας δοκιμάσουμε να την απαντήσουμε με συντομία. Όχι, τα chatbots δεν έχουν αντικαταστήσει την ανθρώπινη επικοινωνία για τους εφήβους, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις τη υποκαθιστούν προσωρινά. Πολλοί έφηβοι στρέφονται σε αυτά γιατί προσφέρουν άμεση ανταπόκριση, ανωνυμία και έλλειψη κριτικής, ειδικά όταν δυσκολεύονται να μιλήσουν σε γονείς ή συνομηλίκους. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι καλύπτουν τις βαθύτερες ανάγκες της ανθρώπινης σχέσης, όπως η αμοιβαιότητα, η συναισθηματική σύνδεση και η εμπειρία του, με καταλαβαίνουν πραγματικά. Ο πραγματικός κίνδυνος εμφανίζεται όταν το chatbot γίνεται ο μοναδικός χώρος εξομολόγησης και αντικαθιστά σταθερά τις ανθρώπινες σχέσεις. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα chatbots περισσότερο δείχνουν που υπάρχει έλλειμμα στην επικοινωνία παρά ότι το καλύπτουν ουσιαστικά.
2: Ευχαριστώ, Μπίμπη. Τα λέμε μετά.

να δει τη μόνη στο χρόνο. Τη μοναξιά για όλα τα χάδια που ζητούσα, για την αγάπη

0: ESR, European School Radio, the best web radio.
1: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός.
4: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
5: Διαδίκτυο. Ναι ή όχι.
6: Βεβαίως ναι.
7: Πόσο όμως.
8: Εκφοβισμός.
9: Μπλοκ.
10: Παρενόχληση.
11: Μπλοκ.
12: Ταπείνωση.
13: Μπλοκ.
14: Αναστάτωση.
15: Μπλοκ.
16: Προστατεύω τα δεδομένα μου.
17: Και τον άλλον φυσικά.
18: Νιώθεις ότι κάποιος ενοχλεί.
19: Μην απαντάς.
20: Ξέχνα το.
21: Μη φοβάσαι!
22: Γεια σας. Είμαστε η Κωνσταντίνα,
23: η Ελισάβετ
22: και η Βάσο από το 6ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδιάς.
23: Σήμερα θα σας μιλήσουμε για ένα ευχάριστο μουσικό θέμα. Μάρκους εν Μαρτίνος. Η Μάρκους εν Μαρτίνος είναι ένα pop δίδυμο που ζουν στην Νορβηγία. Έχουν γενέθλια 21 Φεβρουαρίου και τραγουδούν από 10 χρονών. Τα 7 χρόνια που τραγουδάνε, έχουν τραγουδήσει 32 τραγούδια. Επίσης, έχουν μια μικρή αδερφή, την Έμα, και είναι περίπου 11 χρονών. Όπως ξέρουμε, έχει τραγουδήσει και εκείνη μερικά τραγούδια. Οι Μάρκους εν Μαρτίνους έχουν εκατομμύριους φανς και έχουν έρθει αρκετές φορές εδώ στην Ελλάδα για να κάνουν συναυλίες. Υπάρχει ένα site που λέγεται MM Store, από το οποίο μπορείτε να αγοράσετε μπλούζες, καπέλα, βραχιόλια, τσάντες, κασετίνες, μαξιλαροθήκες, κουβέρτες και μπουκάλια. Επίσης, μπορείτε να βρείτε στα περίπτερα περιοδικά και αφήσεις τους.
22: Ελπίζουμε να σας εντυπωσίασε το θέμα μας και να γίνετε κι εσείς φαν του συγκροτήματος που μας αρέσει. Ήμασταν η Βάσο, η Ελισάβετ
23: και η Κωνσταντίνα
22: από το 6ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδιάς.
24: Γεια σας!
0: ESR, European School Radio, our lovely radio.

0: Έχετε βρεθεί ποτέ σε μια τάξη όπου οι φωνές είναι πιο δυνατές από τα γέλια, όπου μια μικρή παρεξήγηση γίνεται καταιγίδα? Και αν σας έλεγα ότι υπάρχει ένας τρόπος να μην χρειάζονται φωνές, τιμωρίες ή θυμός, ένας τρόπος που μετατρέπει τις συγκρούσεις σε γέφυρες και τους τσακωμούς σε ευκαιρίες? Και αν σας λέγαμε ότι οι συγκρούσεις δεν είναι εχθροί, ότι κάθε τσακωμός κρύβει μια ιστορία που δεν έχει ακόμα ακουστεί? Σήμερα θα σας ταξιδέψουμε σε μια τάξη που έμαθε να μιλά, να ακούει, να λύνει τις διαφορές της και να μετατρέπει τη βροχή σε φως και τελικά να λάμπει σαν ουράνιο τόξο. Καλώς ήρθατε στην ιστορία, η τάξη του ουράνιου τόξου.
1: Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα σχολείο που έμοιαζε με το δικό σας, υπήρχε μια τάξη που την ονόμαζαν η τάξη της καταιγίδας. Γιατί κάθε μέρα από το πρωί, ως το χτύπημα του κουδούνιου, ακούγονταν φωνές παράπονο και τσακωμή.
2: Μου πήρε τη γόμα,
3: με έβραξε επίτηδες.
2: Δεν τον παίζουμε.
1: Η δασκάλα είχε δοκιμάσει τα πάντα, τιμωρίες, παρατηρήσεις, στέρηση διαλύματος, όμως τίποτα δεν άλλαζε. Οι μαθητές ένιωθαν θυμό και το κλίμα στην τάξη ήταν βαρύ σαν σύννεφο πριν τη βροχή.
4: Μια Δευτέρα, η δασκάλα μάζεψε τα παιδιά σε κύκλο και είπε:
5: «Παιδιά, υπάρχει ένας νέος τρόπος να λύνουμε τις διαφορές μας. Λέγεται σχολική διαμεσολάβηση. Δεν θα υπάρχουν πια δικαστές και τιμωρίες. Εσείς οι ίδιοι θα γίνετε οι λύτες των προβλημάτων σας».
4: Εξήγησε ότι ορισμένα παιδιά, οι διαμεσολαβητές, θα εκπαιδεύονται για να βοηθούν τους συμμαθητές τους να μιλάνε και να βρίσκουν λύσεις που να τους ικανοποιούν όλους.
6: Λίγες μέρες μετά ξέσπασε η πρώτη καταιγίδα. Ολόγοι και οι Δανάοι τσακώνονταν πάνω από ένα στισμένο χατί.
2: Το έκανες επίτηδες.
6: Φώναξε η Δανάη με δάκρυα στα μάτια.
2: Ήταν ατύχημα, αλλά εσύ είσαι την κρινιάρα,
6: απαντούσε ο Λέων. Αντί για τιμωρία, η δασκάλα του ρώτησε:
5: «Θέλετε να πάτε στη γωνιά της διαμεσολάβησης? Είναι εθελοντικό. Κανείς δεν σας αναγκάζει».
6: Τα παιδιά, αν και θυμωμένα, δέχτηκαν.
2: Στη γωνιά τους περίμενε Σοφία που φόρησε τα διακριτικά των διαμεσολαβητών.
7: «Καλώς ήρθατε»,
2: είπε η Σοφία με χαμόγελο.
7: «Είμαι εδώ για να σας ακούσω. Δεν θα πάρω το μέρος κανενός. Θα παραμείνω ουδέτερη».
2: Στη συνέχεια εξήγησε τους κανόνες.
7: 1. Μιλάμε με τη σειρά και δεν διακόπτουμε. 2. Δεν χρησιμοποιούμε βρισχές ή κατηγορίες. 3. Ό,τι πούμε εδώ είναι μυστικό. Δεν θα το μάθει όλο το σχολείο. Συμφωνείτε?»
2: ρώτησε η Σοφία. Τα παιδιά κούνησαν το κεφάλι τους καταφατικά.
4: Η Δανάη μίλησε πρώτη.
8: «Ετοίμασε μια ζωγραφιά μέρες τώρα. Ο Λέων πέρασε και την έσκησε».
4: Μετά ο Λέων είπε:
2: «Έτρεχα να προλάβω το κουδούνι και σκόντεψα. Δεν το ήθελα, αλλά η Δανάη έριξε να μου φωνάζει και θύμωσα».
4: Η Σοφία έκανε ενεργητική ακρόαση, δηλαδή άκουγε με μεγάλη προσοχή, χωρίς να διακόπτει και χωρίς να κρίνει, προσπαθώντας να καταλάβει πώς ένιωθαν πραγματικά οι συμμαθητές της.
1: Αφού τους άκουσε, η Σοφία έκανε αναπλασίωση, δηλαδή επανέλαβε με δικά της λόγια τι συνέβη, δίνοντας έμφαση στα συναισθήματα και είπε:
7: «Δανάη, νιώθεις στεναχωρημένη γιατί η δουλειά σου καταστράφηκε. Λέων, νιώθεις αδικημένος γιατί ήταν ατύχημα και θύμωσες με τις φωνές. Κατάλαβα καλά?»
9: «Ποιο είναι λοιπόν το πρόβλημα?»
2: ρώτησε η Σοφία.
8: «Ότι το σχέδιο χάλασε και η φιλία μας επίσης»,
2: είπε σιγά η Δανάη.
7: «Τι θα μπορούσε να γίνει για να διορθωθεί η κατάσταση?»
2: ρώτησε η δαμεσολαβητή. Τα παιδιά άρχισαν να προτείνουν λύσεις.
8: «Να μου ζητήσει συγγνώμη»,
2: είπε η Δανάη. «Να τη βοηθήσω να ξαναφτιάξουν τη ζωγραφιά μαζί στο διάλειμμα», πρότεινε ο Λέων.
1: Τελικά συμφώνησε σε μία λύση που άρεσε και στους δύο. Ήταν μια λύση κερδίζω-κερδίζει. Υπέγραψαν ένα συμφωνητικό ειρήνης όπου ο Λέων δεσμευόταν να προσέχει περισσότερο και η Δανάη να μην φωνάζει πριν μάθει τι πραγματικά έγινε.
7: «Θα ξαναβρεθούμε σε 5 μέρες για να δούμε αν όλα πάνε καλά»,
1: είπε η Σοφία κλείνοντας τη συνάντηση.
6: Σιγά σιγά η τάξη της καταιγίδας άλλαξε. Τα παιδιά έμαθαν ότι οι συγκρούσεις είναι μέρος της ζωής, αλλά ο διάλογος είναι το κλειδί για να τις λύνουμε. Έμαθαν να έχουν συνέστηση, να μπαίνουν δηλαδή στη θέση του άλλου. Η δασκάλα δεν χρειάζεται πια να βάζει τιμωρίες και η τάξη ονομάζεται πια η τάξη του ουράνιου τόξου. Γιατί ακόμα κι αν έπεφτε λίγη βροχή, αν γινόταν δηλαδή κάποιος σακωμός, τα παιδιά ήξεραν πώς να φέρουν πίσω τον ήλιο μέσα από τη διαμεσολάβηση. Και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
5: Ίσως να μην υπάρχουν τέλειες τάξεις. Υπάρχουν όμως τάξεις που μαθαίνουν. Γιατί οι καταιγίδες δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι να μην ξέρουμε πώς να φέρνουμε ξανά τον ήλιο. Αν ακούτε αυτή την ιστορία και σκέφτεστε «και εμείς έτσι μαλώνουμε», τότε θυμηθείτε. Κάθε φωνή κρύβει ένα συνέστημα και κάθε σύγκρουση μια ευκαιρία για διάλογο. Γι' αυτό κρατήστε τη γωνιά της διαμεσολάβησης ανοιχτή.

0: Young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite countries.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Για να μπω με ασφάλεια στο διαδίκτυο, δεν δίνω το όνομά μου, τη διεύθυνσή μου, τον κωδικό μου και τις φωτογραφίες μου. Τα κρατάω κρυφά για μένα.
4: Αν ένα πρόβλημα εμφανιστεί, το λέω στους γονείς μου στη στιγμή.
3: 11 των νηπιαγωγείου χείου.

0: καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.
1: Πιστεύουμε ότι το πλαστικό είναι η εύκολη και βολική λύση. Στην πραγματικότητα όμως, η εξάρτηση που έχουμε αναπτύξει με το πλαστικό μιας χρήσης έχει πάρει ανεξέλεκτες διαστάσεις.
2: Είμαστε τόσο εθισμένοι που τα στατιστικά είναι τρομακτικά. Περίπου 4,8 έως 12,7 εκατομμύρια τόνοι πλαστικού καταλήγουν κάθε χρόνο στους ωκεανούς. Στη Μεσόγειο συγκεκριμένα, πλαστικά υπολείμματα έχουν βρεθεί στο στομάχι ψαριών, πουλιών, χελωνών και φαλαινών.
3: Χρησιμοποιούμε πολύ περισσότερο πλαστικό από ό,τι χρειαζόμαστε. Καθημερινά στη χώρα μας σερβίρονται κατά μέσο όρο 1 εκατομμύριο πλαστικά ποτήρια μόνο για καφέ.
4: Η ανακύκλωση δεν είναι επαρκής λύση. Παράγουμε όλο και περισσότερα πλαστικά μιας χρήσης και μόνο στις ελληνικές θάλασσες το ποσοστό των πλαστικών απορριμμάτων φτάνει ακόμα και το 95%.
5: Είναι ζήτημα συνήθειας. Ένα σημαντικό μέρος της λύσης είναι να αλλάξουμε κάποιες από τις καθημερινές μας συνήθειες και να μειώσουμε τη χρήση του πλαστικού μιας χρήσης. Υπάρχουν τρεις εύκολοι τρόποι που θα έχουν το μεγαλύτερο αντίκτυπο στο πρόβλημα.
1: Αντί για πλαστικές σακούλες, πάρε τη δική σου επαναχρησιμοποιούμενη τσάντα για ψώνια. Ξεδίψασε αποφεύγοντας πλαστικά μπουκάλια και καλαμάκια. Και την επόμενη φορά που θες να πάρεις καφέ ή οποιαδήποτε άλλο ρόφημα για έξω, πάρε μαζί σου ένα ποτήρι πολλαπλών χρήσεων.
6: Διάλεξε αυτόν που σου ταιριάζει και ξεκίνα!
0: Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.
7: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Aftermath.

0: κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Έξω από το σχολείο, τι γίνεται? Σήμερα θα μιλήσουμε για τη διαφορετικότητα, αλλά όχι όπως συνήθως. Γιατί βρισκόμαστε σε ένα ειδικό σχολείο, όπου η διαφορετικότητα είναι μέρος της καθημερινότητάς μας.
2: Οπότε το θέμα μας δεν είναι τι γίνεται εδώ μέσα, είναι τι γίνεται έξω. Στην κοινωνία, στον δρόμο, στις υπηρεσίες, στην καθημερινή μας ζωή.
3: Είμαι ο Κωνσταντίνος, είμαι 21 χρονών. Χαίρομαι πολύ που ήρθα σε αυτό το σχολείο, γιατί απέκτησα καινούριους φίλους. Περνάμε πάρα πολύ καλά, έχουμε ανθρώπους που μας βοηθάνε και ψυχικά αλλά και χαρούμενοι.
4: Είμαι ο Άγγελος, είμαι 15 χρονών. Και μ' αρέσει πάρα πολύ που είμαι σε αυτό το σχολείο.
5: Είμαι η Αποστολία. Είμαι 4 χρόνια σε αυτό το σχολείο. Είμαι 17 και έχω και πολλούς φίλους.
6: Προσβασιμότητα και ευθύνη της κοινωνίας.
7: Ακούστηκε προηγουμένως η λέξη προσβασιμότητα. Τι είναι για σας προσβασιμότητα?
3: Είναι το να βρεις το σημείο που έχει ράμπα, γιατί αν δεν έχει δεν μπορείς να ανέβεις στον δρόμο, γιατί θα σε πατήσουν κάποιοι άλλοι επειδή δεν σε βλέπουν. Όταν όμως βλέπεις ότι ένα άτομο δεν σε παρακολουθεί, δεν μπορείς να το τραβήξεις την προ... γιατί είναι τυφλός ψυχικά, είναι τυφλός η ουσία.
7: Άρα πιστεύεις ότι όντως δεν σε βλέπουν?
3: Μας θεωρούν σκουπίδια της αναπηρίας. Και αν με ρωτάτε, ναι, δεν είμαστε σκουπίδια, άρα έχουμε ουσία.
1: Άγγελε, για σένα?
4: Να μην παρκάρουν τα αυτοκίνητα όπου να είναι. Δηλαδή πάνω σε πεζοδρόμια, σε ράμπες. Να μην περνάνε με τα φανάρια, με κόκκινο, με πορτοκαλί. Και να περνάνε μόνο με πράσινο. Και να μην τρέχουν πάρα πολύ γρήγορα.
7: Πολύ ωραία, Άγγελε, ευχαριστούμε. Εσένα, Κωνσταντίνε, ποια είναι η άποψή σου?
3: Θα πρέπει να σκεφτώ αν μπορώ να πάω κάπου και μετά αν θέλω. Γιατί είμαι σε αμαξίδιο και δεν μπορώ να μετακινηθώ χωρίς ιδιαίτερη βοήθεια.
1: Παιδιά, ο Κωνσταντίνος μας ανέφερε τη δυσκολία που αντιμετωπίζει με το αμαξίδιό του. Εσείς αντιμετωπίζετε κάποια δυσκολία ή τι δυσκολία αντιμετωπίζετε?
7: Πολύ ωραία. Άγγελε, λοιπόν, για σένα τι ισχύει?
4: Και εμένα στο παλιό μου το σχολείο μου είχαν υποστεί bullying και είχα δυσκολευτεί πάρα πολύ με τα μαθήματα που είχα.
2: Και στα μαθήματα,
4: Ναι.
2: Και έξω.
4: Με βαρούσαν, με είχαν κάνει πολλά πράγματα τα οποία τα έχω βγάλει από το μυαλό μου.
1: Σε σχέση με το δρόμο έξω, αντιμετωπίζεις κάποια προβλήματα?
4: Συνήθως βγαίνω με τον μπαμπά μου και με τις μεγάλες αποστάσεις κουράζομαι.
1: Θα ήθελες να βγαίνεις μόνος σου?
4: Θα ήθελα. Και ακόμα και στις σκάλες. Χρειάζομαι υποστήριξη.
2: Μάλιστα, Άγγελε, πολύ ωραία. Ξέρεις, Άγγελε, ότι υπάρχει αυτή η υποστήριξη για να διευκολύνει τη ζωή σου?
4: Υπάρχει.
1: Υπάρχει αυτό που λέμε προσβασιμότητα.
4: Έτσι και έτσι.
2: Άρα υπάρχουν πολλά σημεία τα οποία πρέπει να βελτιωθούν, πιστεύεις?
4: Ναι.
7: Εσύ, Αποστολία, τι έχεις να μας πεις?
5: Παλιά, όταν τελείωσα το δημοτικό, μια δασκάλα που έκανα ένταξη με είπε να έρθω σε αυτό το σχολείο επειδή το είχε βρει και της άρεσε. Τελικά, μου άρεσε αυτό το σχολείο και γι' αυτό ήρθα εδώ.
8: Το προηγούμενο σχολείο σου τι δυσκολίες αντιμετώπιζες?
5: Bullying και δεν είχα κανένα φίλο.
8: Οι συμμαθητές σου ήταν το πρόβλημα ή και τα μαθήματα?
5: Και τα μαθήματα, γιατί ήμουνα σε δύσκολο. Γιατί τότε παλιά έχω χάσει δύο χρόνια, έχω κάνει, ίδια χρονιά έχω μείνει. Και γι' αυτό με δυσκολεύαν και τα μαθήματα και χάρη σε αυτή την κυρία που έκανα ένταξη, με βοήθησε.
2: Πώς αποστολές από το σχολείο είσαι καλύτερα τώρα?
5: Ναι, πάρα πολύ.
2: Σε σχέση με το παρελθόν?
5: Ναι, το παρελθόν το έχω ζήσει και κοιτάω μόνο το παρόν.
1: Παιδιά, είναι καλό να ζητάμε βοήθεια? Και αν ναι, από ποιον ζητάμε βοήθεια όταν κάτι μας δυσκολεύει? Κωνσταντίνε.
3: Από τον φίλο μας θα πω, έναν κοντινό άνθρωπο που ξέρουμε. αλλά όχι από περαστικό. Γιατί δεν ξέρεις τις προθέσεις του, δεν ξέρεις πως δουλεύει το μυαλό του περαστικού, γιατί μπορεί να κινδυνεύσεις, μπορεί το οτιδήποτε. Εδώ στο σχολείο ζητάτε βοήθεια, ας πούμε.
2: Εγώ θέλω να ρωτήσω τώρα το εξής. Αν βρεθείς σε μια κατάσταση, π.χ. Άγγελε, αν πάρεις το λεωφορείο και κατέβεις σε μια λάθος τάση και είσαι σε ένα μέρος που δεν το ξέρεις πολύ καλά, θα ζητήσεις βοήθεια από κάποιο περαστικό, κάποια πληροφορία από κάποιον άγνωστο?
4: Θα ζητούσα να μου πει από ποιο δρόμο να πάω.
2: Είσαι ποια περιοχή είσαι, σε ποιο δρόμο είσαι, ενδεχομένως ποιο λεωφορείο θα πάρεις. Θα νιώθεις φόβο καταρχάς.
4: Θα νιώθω φόβο.
2: Φόβο επειδή είσαι σε μια περιοχή που δεν γνωρίζεις ή επειδή είσαι ανάμεσα σε ανθρώπους που δεν ξέρεις. Ή και τα δύο.
4: Και τα δύο.
2: Αλλά γενικότερα θα έμπαινε στη διαδικασία να ρωτήσεις κάποιον άλλον άνθρωπο που δεν ήξερες?
4: Θα έμπαινα, ναι.
1: Αποστολή μου, μέσα στο σχολείο νιώθεις ότι μπορείς να ζητήσεις βοήθεια?
5: Ναι. Γενικά ζητάμε βοήθεια από τους δασκάλους σε κάποια προβλήματα που μπορεί να έχουμε.
1: Μεταξύ σας τα παιδιά βοηθάτε το ένα το άλλο?
5: Ναι. Γενικά μπορείς. Μερικές φορές όποτε έρχεται η Μαρία, είτε λέω την κυρία, της λέω κυρία, η Μαρία θέλει βοήθεια, μπορώ να την βοηθήσω, να την ανεβάσω, και μου λέει ναι.
1: Ας μιλήσουμε τώρα λίγο για τα συναισθήματα. Άγγελε, θα μας πεις πότε νιώθουμε χαρούμενοι?
4: Όταν περνάμε ωραία με τους φίλους μας και όταν διασκευάζουμε και όταν πάμε βόλτες.
1: Στο σχολείο νιώθεις χαρούμενος?
4: Ναι.
1: Γιατί?
4: Γιατί έχω πολλούς φίλους που με προσέχουν.
1: Έξω από το σχολείο?
4: Και έξω από το σχολείο έχω πολλούς φίλους που περνάω καλά και κάνουμε πολλά διάφορα πράγματα.
2: Άρα, Άγγελε, αυτό το οποίο καταλαβαίνουμε είναι ότι όταν είσαι έξω, νιώθεις αρκετά χαρούμενος. Δηλαδή, σε βοηθά πολύ να νιώθεις καλά το έξω, Κωνσταντίνε, τι άλλο πιστεύεις ότι μας βοηθάει να νιώθουμε καλά και να είμαστε χαρούμενοι?
3: Μας βοηθάει όταν βρισκόμαστε με οικείους ανθρώπους. Δηλαδή, τη μόρφο όταν τη βλέπουμε γεννίζει ενέργεια και εμφορία. Η αποσχολία με γεννίζει κουράγιο. Και ο άγγελος που μου δίνει την αυτοπροστασία. Δηλαδή.
2: Άρα είναι θέμα ανθρώπων, Κωνσταντίνε.
3: Δηλαδή, αν δεν νιώθεις κοινία με τον άλλον και ασφάλεια, δεν μπορείς να νιώσεις καλά. Και μπορώ να πω ακράδαντα ότι είμαστε μια γερή αλυσίδα και περνάμε πολύ καλά.
2: Πάρα πολύ ωραία. Επομένως, Αποστολία, πώς πιστεύεις ότι δείχνουμε ότι μας νοιάζει ο άλλος?
5: Όταν προσπαθούμε συνήθως να είμαστε πιο ηρεμοί απέναντι στον άλλον, δηλαδή όχι να είμαστε θυμωμένοι και να ρίχνουμε την ευθύνη πάνω του, και το να μην ρίχνουμε την ευθύνη σε αυτό, γι' αυτό έτσι πρέπει να είναι σημαντικός ο άνθρωπος που είναι δίπλα μας.
2: Πολύ σημαντικό αυτό που λες. Άρα, όταν βλέπεις ένα συμμαθητή σου ότι είναι στενεχωρημένος, τι κάνεις για να νιώσει καλύτερα?
5: Του μιλάω ήρεμα και τον κάνω να χαμογελάει με κάποιο τρόπο. Στην ουσία, όποτε κλαίει, είτε όποτε είναι λυπημένος.
2: Πολύ ωραία.
1: Δηλαδή, του λες και αστεία?
5: Να.
1: Ναι. Mm-hmm. Τι άλλο κάνεις?
5: Κάνω γκριμάτσα.
1: Κάνεις γκριμάτσα.
5: Αγκαλιά.
1: Γκελέ, τι σε κάνει χαρούμενο όταν είσαι μαζί με τους φίλους σου?
4: Με κάνει χαρούμενο επειδή μιλάμε και λέμε τα αστεία μας, παίζουμε. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που έχω τέτοιους φίλους δίπλα μου.
1: Έκανες πολλούς φίλους εδώ στο σχολείο?
4: Έχω
1: είναι
4: κάνει
1: και η πρώτη σου χρονιά φέτος,
4: Ναι, έχω κάνει πάρα πολλούς φίλους και είμαι γι' αυτό πάρα πολύ περήφανος.
2: Εσύ, Αποστολία, για πες μας.
5: Γενικές φορές όποτε είμαι λίγο χάλια, με κάνουν αστεία για να γελάσω κάποιοι φίλοι μου.
2: Α, αυτό είναι πολύ καλό. Έχεις φίλους στο σχολείο, έχεις κάνει φίλους στο σχολείο?
5: Ναι, πάρα πολλούς.
2: Ποιος είναι ο καλύτερος φίλος ή φίλη?
5: Η Ελένη.
1: Κωνσταντίνε μου, εσύ?
3: Εμένα είναι ο Ραφαήλ και ο Άγγελος. Μου δίνει την ενέργειά του και ξεαντοχώνομαι πάρα πολύ.
2: Α, Κωνσταντίνε, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο που αναφέρεις.
3: Και η Αποστολία το ίδιο.
1: Αν είχες να δώσεις ένα μήνυμα στην κοινωνία, ποιο θα ήταν αυτό, Κωνσταντίνε?
3: Η προσβασιμότητα δεν είναι χάρη. Είναι δικαίωμα για όλους τους ανθρώπους. Και να μας βλέπουν με τα μάτια της καρδιάς.
2: Πολύ ωραία, Κωνσταντίνε. Αποστολία, ποιο θα ήταν το δικό σου μήνυμα προς την κοινωνία?
5: Να υπάρχει σεβασμός αγάπη και συνεργασία για όλους τους ανθρώπους.
2: Πάρα πολύ ωραία.
1: Και το δικό σου μήνυμα, Άγγελε?
4: Να φτιάξουμε έναν κόσμο χωρίς εμπόδιο.
1: Τέλεια. Ωραία.

0: νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Όταν κάνουνε πόλεμο, η γη έχει πονόλευμα.
4: Πονάει η καρδιά της και κλαίνε τα παιδιά της.
5: Κι όλο κάνουνε πόλεμο και άντε με το πονόλευμα.
6: Τον άρρωστο λαιμό της, από τον πόλεμό της.
7: Ενάντια στον πόλεμο, στον πόνο και στον
8: Υπάρχει μια
9: ειρήνη.
10: Άνθρωποι, πέστε ειρήνη.
11: Ειρήνη.

0: δημοτικό σχολείο.
1: Άργους.
2: Μην ξεχνιόμαστε. Ξεκαρπιστικά.
3: Αποκλειστικά.
4: Τρίλεπτα.
5: Στιγμιότυπα.
6: Από τη σχολική μας ζωή.
7: Που συνέβησαν.
8: Μια φορά.
9: Και έναν καιρό.

0: Αγαπητοί ακροατές του μαθητικού ραδιοφώνου, σήμερα σας έχουμε μια καταιγίδα από μαργαριτάρια στη γλώσσα.
1: Ένας μαθητής της 6ης τάξης μόλις έχει διαβάσει ένα χρονογράφημα του Παλαιολόγου.
2: Η κυρία ρωτάει:
3: «Τι ακούσαμε, παιδιά, στο κείμενο του Παλαιολόγου?»
4: Η Κική με αυτοπεποίθηση ξεκινά την απάντησή της:
5: «Το χιονογράφημα του Παλαιολόγου».
1: Πάντως η υπόλοιπη απάντηση της Κικής ήταν σωστή.
0: Νομίζω πως η κυρία έπρεπε να εξηγήσει καλύτερα το χρονογράφημα.

0: Η δασκάλαρο τότε επίθετα που παράγονται από κάποια ουσιαστικά.
1: Άγγελε, ποιο επίθετο παίρνουμε από το ουσιαστικό πλάτος?
2: Πλάτινος, κυρία.
1: Χριστίνα, εσύ πες μας το επίθετο από το ουσιαστικό εφηία.
2: Έφηβος, κυρία.
0: Και η παραγωγή λέξεων συνεχίζεται.
1: Σας έχω ένα εύκολο ουσιαστικό τώρα. Ντροπή, ποιο επίθετο σχηματίζεται από την ντροπή?
3: Κυρία, κυρία, κυρία.
1: Πες μας, Άρη.
4: Ντροπιάρης.
0: Η δασκάλα με την ελπίδα ότι σε λίγο όλα θα είναι καλύτερα ετοιμάζει τον υπολογιστή και τον βίντεο προβολέα για να επαναλάβει την άσκηση με μορφή παιχνιδιού.
2: Η Αντιγόνη μέσα στον ενθουσιασμό
4: και επειδή της αρέσει να παίζει
2: φωνάζει: Προβολήστε τα, κυρία, τι περιμένετε?

0: Ακούτε European School Radio.
1: Στηρίξτε το Ιντερνετικό Μαθητικό Ραδιόφωνο.
0: Γιατί υπάρχουμε κι εμείς.
2: Ελπίδα! Πού είσαι, κοριτσάκι μου?
3: Εδώ, μπαμπά, στο δωμάτιο μου και διαβάζω μια ιστορία.
2: Μόλις τελειώσεις, έλα στην κουζίνα. Είναι ώρα για φαγητό.
3: Okay. Όλα τα ζώα είναι στενοχωρημένα με αυτό που συμβαίνει. Δεν έχουν που άλλο να πάνε. Η περιοχή που ζουν καταστρέφεται.
4: Ελπίδα! Σώσε μα! Σώσε μα! Βοήθεια!
3: Ποιος είναι?
4: Εμείς, Ελπίδα! Τα ζώα! Και εμείς, τα φυτά! Μη μας ξεχνάτε!
5: Πρέπει να μας βοηθήσει!
3: Χανόμαστε!
5: Εξαφανιζόμαστε!
6: Η κλιματική αλλαγή!
7: Τα σκουπίδια!
8: Η άλλη ξυλοτομία!
9: Η ρήπανση του νερού και του αέρα!
10: Βάζω καθημερινά σε κίνδυνο τις ζωές μας!
3: Τι μπορώ να κάνω για να σας βοηθήσω? Δεν ξέρω!
11: Τρέξε, Ελπίδα, και πες σε όλους.
4: Όλα!

0: ζητάμε από όλα τα έμπια όντα που ζουν στη γη να την αγκαλιάσουμε.
1: Το πρόγραμμά μας συνεχίζεται με την εκπομπή «Αγκαλιάζουμε τη γη μαζί με την Ελπίδα».
2: Αγαπητοί ακροατές του European School Radio και όχι μόνο.
0: Είμαι η Ελπίδα και μαζί θα αγκαλιάσουμε τη γη.
3: Ακούτε European School Radio.
2: Στηρίξτε το Ιντερνετικό Μαθητικό Ραδιόφωνο.
3: Γιατί υπάρχουμε κι εμείς.
4: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Aftermath.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Ακούτε το podcast Πάσχα on the air. Θα σας παρουσιάσουμε πασχαλινά έθιμα και παραδόσεις και θα σας διαβάσουμε ποίηματα για το Πάσχα. Και έτσι σιγά σιγά με το βλέμμα στο Πάσχα θα μυρίσει λίγο άνοιξη.
1: Την Μεγάλη Πέμπτη που σταυρώθηκε ο Χριστός, βάφουμε κόκκινα αυγά. Το κόκκινο χρώμα συμβολίζει το αίμα του Χριστού. Τα παλιά τα χρόνια, το χρώμα με το οποίο έβαφαν τα αυγά, το έπαιρναν από διάφορα φυτά. Βάφανε τόσα αυγά όσα ήταν και τα μέλη της οικογένειας. Την μπογιά την κρατούσαν για 40 μέρες και την χρησιμοποιούσαν για να βάψουν ξανά αυγά.
2: Στο ποίημα «Η πόνη της Παναγιάς», ο Βάρναλης δίνει στον ανθρώπινο πόνο της μάνας που θέλει να προφυλάξει το παιδί της, που είναι έτοιμο να φωνάξει την αλήθεια από τους άδικους, σκληρούς και άπλουστους ανθρώπους. «Κι αν κάποτε τα φρένα σου, το δίκιο, φως της αστραπής και η αλήθεια σου χτυπήσουνε, παιδάκι μου να μην τα πεις. Θεριά οι άνθρωποι, δεν μπορούν το φως να το σηκώσουν. Δεν είναι αλήθεια πιο χρυσή σαν την αλήθεια της σιωπής. Χίλιες φορές να γεννηθείς, τόσες θα σε σταυρώσουν». Στο δημοτικό ποίημα «Το μυρολόι της Παναγιάς», η Παναγιά ρωτάει τον Άι Γιάννη πού βρίσκεται ο Ιησούς. Εκείνος, συγκλονισμένος από την εικόνα του Ιησού, της δείχνει ένα μισοπεθαμένο άνδρα που φέρει τα σύμβολα του μαρτυρίου του. «Και η πόρτα από το φόβο της ανοίγει μοναχή της. Τυράει δεξιά, τυράει ζερβά, κανέναν δεν γνωρίζει. Τυράει δεξιότερα, βλέπει τον Άι Γιάννη. Άγια μου Γιάννη νεαρέ και μαθητά του γιού μου, μην είδες τον Ιώκα μου και τον διδάσκαλόν σου. Δεν έχω στόμα να σου πω, γλώσσα να σου μιλήσω, δεν έχω χειροπάλαμα για να σου τον εδείξω. Βλέπεις εκείνο το γυμνό, τον παραπονεμένο, όπου φορεί πουκάμισο στο αίμα βουτυγμένο, όπου φορεί στην κεφαλή αγκάθινο στεφάνι. Αυτός είναι ο Ιώκα σου και με διδάσκαλός μου».
3: Η περιφορά του επιταφείου γίνεται τη Μεγάλη Παρασκευή, η μέρα νηστείας και πένθους. Το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής οι κοπέλες στολίζουν τον επιτάφιο. Το βράδυ στην περιφορά, άνδρες κουβαλούν τον επιτάφιο, ενώ γυναίκες ψάλλουν ύμνους. Τα λουλούδια, τα φώτα της εκκλησίας, οι ψαλμοί, οι εικόνες, τα άμφια των ιερέων, η νεολαία και η άνοιξη δημιουργούν μια θρησκευτική ατμόσφαιρα. Το «Εγενέ Πάσε» ψάλλεται από όλους τους πιστούς.

βράδυ, μεγάλη Παρασκευή, στυλιαρχόντισσα των Κυκλάδων, εκεί που οι Ορθόδοξοι και οι Καθολικοί γίνονται ένα. Ακολουθών επιτάφιο, πένθυμες οι καμπάνες, οι χούρ στη διαδρομή. Σαν καρφιά χώνονται στην ψυχή μου οι χτύποι τους. Σύντομα θα ηχήσουν και πάλι, χαρμόσυνα όμως αυτή τη φορά.

Στο ποίημα του Γιάννη Ρίτσου, «Επιτάφιος», η μάνα θρηνεί σπαρακτικά για το χαμό του γιού της. Απελπισμένη, μπήγει τα νύχια της στη σάρκα της. Αν και ο γιος της είχε διάθεση να ζήσει και να μοιραστεί μαζί της μια όμορφη ζωή, χάθηκε άδικα και μαζί του χάθηκε και η επιθυμία της μάνας για ζωή. Και με το δάκτυλο άπλωτο μου τα δείχνε σαν ένα. Τα όσο γλυκά, τα όσο καλά, κεχνά και ροδισμένα. Και μου δείχνει στη θάλασσα, τα φέγγει πέρα. Λάδι και τα δέντρα έχει τα βουνά, στο γαλάνο μαγνάδι. Μα γιώκα μου, κι αν μου δείχνε τα αστέρια και τα πλατιά, τα βλέπα εγώ πιο λαμπερά στα θαλασσιά σου μάτια. Και μου λες, γε, πώς όλα αυτά τα ωραία θα είναι δικά μας. Και τώρα εσβηστείς και έσβησε το φέγγος και η φωτιά μας.

0: Στο ποίημα «Η μέρα της λαμπρής», ο Σολωμός τονίζει την γλύκα της ζωής και την αξία της αγάπης προς τον συνάνθρωπο, ειδικά την ημέρα της Ανάστασης και την αξία της συμφιλίωσης με τους εχθρούς. «Καθαρότα τον ήλιο επρομηνούσε, της αυγής το δροσότατο ύστερο αστέρι, σύγχνεφο κατεχνιά δεν απερνούσε, του ουρανού σε κανένα από τα μέρη. Και από εκεί κινημένο αργοφυσούσε, τόσο γλυκό στο πρόσωπο τα γέρι, που λες και λέει μες της καρδιάς τα φύλλα, γλυκιά ζωή και ο θάνατος μαυρίλα. Χριστός Ανέστη, νέοι, γέροι και κόρες, όλοι, μικροί, μεγάλοι, ετοιμαστείτε. Ανοίξτε αγκαλιές ειρηνοφόρες, ο μπροστά στους αγίους και φιληθείτε. Φιληθείτε γλυκά χείλη με χείλη, πέστε Χριστός Ανέστη, εχθροί και φίλοι».
1: Από το Μεγάλο Σάββατο έως τη Λαμπρή Δευτέρα στη Ρόδο γίνεται ένα πρωτότυπο έθιμο, η Βούρνης. Συμμετέχουν σε αυτό όλοι οι ανήπαντροι του χωριού. Οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν κάποιους κανόνες, ο βασικότερος εκ των οποίων είναι να πηγαίνουν στην εκκλησία. Τη Λαμπρή Δευτέρα, το Προεδρείο του χωριού δικάζει στους παραβάτες, στους οποίους επιβάλλονται πρόστιμο. Τα λεφτά από το πρόστιμα πάνε σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Το αποκορύφωμα του εθίμου γίνεται την ίδια μέρα όταν οι παραβάτες που αρνούνται να πληρώσουν το πρόστιμο ρίχνονται στις βούρνες, στέρνες με νερό. Γι' αυτό το έθιμο ονομάζεται έτσι. Στο έθιμο υπάρχουν πολλοί συμβολισμοί. Ο βασικότερος είναι το νερό στις στέρνες που συμβολίζει τη ζωή που ανανεώνεται και την πνευματική κάθαρση λόγω του καθαρισμού των στέρνων μετά το χειμώνα.
0: Στο ποίημα του Παλαμά Λαμπρή, ο Χριστός καλεί να συγχωρήσουμε και να αγαπήσουμε τον πλησίον μας. Καλεί να ξεπεράσουμε τα μίση και την τεμπελιά για να γιορτάσουμε όλοι μαζί ειρηνικά την ημέρα της Λαμπρής. Στο στόμα όσο έχουν το φιλί του Πάσχα, όλοι, μεγάλοι μικροί, δείξε φιλί αναστάσιμο και την Ελλάδα πάλι λαμπρή. Πρόσταξε του όκνου οι δαίμονες να πέσουν και του μίσους νεκροί. Στήσε μας τις θυσίες βωμούς και τις αγάπης Κρίσους λαμπρή.
2: Σε αυτό το podcast για τη λαογραφία χρησιμοποιήσαμε τα βιβλία των Λουκάτου και Βαρβούνη, ενώ για τα ποίηματα την ανθολογία του Ρένου Αποστολίδη. Επίσης κάναμε έρευνα στο διαδίκτυο.

0: 24 ώρες μαζί.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικό διαγωνισμό.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Κανόνες καλής συμπεριφοράς στο διαδίκτυο.
5: Μη μαλώνεις και μη κοροϊδεύεις άλλους χρήστες στο διαδίκτυο.
4: Να είσαι ευγενικός ή ευγενική.
5: Μην κοινοποιείς σχόλια και φωτογραφίες
6: που μπορεί να προσβάλλουν ή να στενοχωρήσουν τους φίλους σου.
7: Δημοτικό σχολείο.
8: Κάτω Καμήλας.
7: Σερών.
9: Γεια σας, είμαστε η Μαρία,
10: η Χριστίνα
11: και η Κλέα, μαθήτριες του ΚΕΑΤ. Και σήμερα θα σας μιλήσουμε για τους ΣΤΑΡ που δεν πήγαν να πάρουν το βραβείο τους.
10: Ποιο βραβείο?
11: Ποιο βραβείο αποτελεί όνειρο ζωής και σημάδι καταξίωσης για τους περισσότερους ηθοποιούς στον κόσμο?
9: Μα φυσικά το χρυσό γαλματίδιο το βραβείο Όσκαρ.
10: Και υπάρχουν ηθοποιοί που το αρνήθηκαν.
11: Μα φυσικά. Και όχι μόνο αρνήθηκαν να το παραλάβουν, αλλά έχουν εκφραστεί και απαξιωτικά για το θεσμό.
9: Και ποιοι είναι αυτοί?
11: Ο πρώτος στην ιστορία ήταν ο σεναριογράφος και συγγραφέας Ντάνιελ Νίκολς το 1935 για την ταινία «Ο καταδότης» του Τζον Φόρντ.
10: Νομίζω πως εκείνη την περίοδο η Ακαδημία είχε ανοιχτή διαμάχη με το Σωματείο των Σεναριογράφων.
11: Ακριβώς. Η πιο γνωστή περίπτωση βέβαια είναι αυτή του Μάρλο Μπράντον το 1973, όπου αρνήθηκε να παραλάβει το Όσκαρ για την ερμηνεία του ως Βίτο Καρλεόνε στον Νονό.
9: Αν δεν κάνω λάθος, δεν παραβρέθηκε ούτε στην τελετή.
11: Έστειλε μάλιστα μία Ινδιάνα να τον εκπροσωπήσει. Φανατικά αντίθετος με τα Όσκαρ είναι και ο Γούντι Άλεν, που δεν έχει παρευρεθεί ούτε σε μία απονομή, με μόνη εξαίρεση το 2002, μετά το χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου.
10: Ανατρεπτικός σκηνοθέτης.
11: Η Κάθριν Χέμπορν, επίσης, ενώ κέρδισε 4 φορές το Όσκαρ, δεν πήγε να παραλάβει κανένα από αυτά.
9: Για εκείνη το μεγαλύτερο βραβείο της είναι η δουλειά της.
10: Όπως συμπεραίνουμε, αν και η απονομή των βραβείων Όσκαρ είναι η πιο λαμπερή και αξιοζήλευτη τελετή του κόσμου, υπάρχει μια μικρή μερίδα ηθοποιών που αδιαφορεί επιδεικτικά για την γνώμη των κριτών και ενδιαφέρεται μόνο για την άποψη του κοινού.
9: Αγαπητοί ακροατές του European School Radio, ευχαριστούμε για την ακρόαση και μην ξεχνάτε.
12: Συντονιστείτε στον ενθουσιασμό.
13: European School Radio. Stay tuned.

0: Η γη πεθαίνει και μαζί της πεθαίνουμε κι εμείς. Άνοιξε τα μάτια σου και δες τι γίνεται έξω. Όλος ο κόσμος καταστρέφεται και εσύ αδιαφορείς. Ό,τι βλέπεις τώρα, έξω από το παράθυρό σου, σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχει. Ο κόσμος μας θα γίνει μια κρύα άβυσσος, χωρίς ζωή. Είμαστε τελευταία γενιά που μπορεί να σώσει τον πλανήτη μας. Ως πότε η φύση που δεν σεβόμαστε θα μας ανέχεται?
1: Ήδη τα ακραία καιρικά φαινόμενα προειδοποιούν ότι την έχουμε φτάσει στα ωριά της. Και εμείς τι κάνουμε γι' αυτό?
0: Δεν έχουμε πολύ χρόνο.
1: Κάνε ανακύκλωση.
0: Μάζεψε το σκουπιδάκι που θα δεις πεταμένο στο δρόμο.
1: Μείωσε τη χρήση πλαστικού και χαρτιού.
0: Αξιοποίησε τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Κάνε αναδάσωση.
0: Κάνε οικονομία στο νερό και στο ηλεκτρικό ρεύμα.
1: Πρόσφερε μια ανάσα στην ανήμπορη να αναπνεύσει η γη μας.
0: Ξυπνήστε
1: πριν είναι αργά.
2: European School Radio. Stay tuned.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Κάποιοι νομίζουν ότι τα βιβλία είναι απλώς χαρτί. Αλλά δεν είναι χαρτί. Είναι ιστορίες που μας διαβάζουν πριν κοιμηθούμε.
1: Και μετά δεν μπορούμε να κοιμηθούμε γιατί θέλουμε κι άλλο.
0: Είναι κάτι που μας διασκεδάζει. Μας ταξιδεύει. Μας λέει ιστορίες.
2: Και μυρίζει μελάνη.
0: Και μας μιλάει. Και δεν σου μιλάει σαν μεγάλος. Δεν σου λέει πρόσεχε.
3: Δεν είναι απλά χαρτί. Είναι μια ολόκληρη θάλασσα γνώσεων και φαντασίας. Οι συγγραφείς γράφουν για να μας γεμίζουν σκέψεις και ιδέες.
0: Δηλαδή για να κάνουν το μυαλό μας να δουλεύει σαν Mega Mind.
4: Να πω και έναν έκδοτο για τα βιβλία.
0: Γιατί όχι. Άμα παγώσω, εσύ θα φταις.
4: Γιατί έκλαιγε το βιβλίο των μαθηματικών.
0: Γιατί
4: είχε πολλά προβλήματα.

0: Ένα βιβλίο δεν κάνει φασαρία. Κάθεται ήσυχο στο ράφι και περιμένει.
1: Τη χαίρεται πάρα πολύ όταν σε βλέπει να το ανοίγεις και να το διαβάζει.
2: Εγώ πάντως πήγα προχθές 20.000 λάγκες κάτω από τη θάλασσα.
3: Αποκλείεται με λεωφορείο.
2: Όχι, πήγα με τον συγγραφέα Ιούλιο Βέρν. Σε αυτή την ιστορία γνωρίζουμε τον Πιέρ Αρονάξ, ο οποίος μπαίνει σε ένα μαγικό υποβρύχιο, τον Ναυτίλο, για να ζήσει απίθανες περιπέτειες στη θάλασσα. Ταξιδεύει από τη Ρωσία ως την Αμερική, από τη Μαύρη Θάλασσα ως τον Ειρηνικό Ωκεανό και ανακαλύπτει έναν κόσμο που οι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να δουν μόνο μέσα από ένα βιβλίο.
4: Κι εγώ, παιδιά, παρέα με τον Ιούλιο Βέρν, τον Δόκτωρα Φέργιουσον και το βιβλίο 5 εβδομάδες με το αερόστατο, πετάξαμε πάνω από τη Μεγάλη Τρύπα στην καρδιά της Αφρικής και την εξερευνήσαμε με το αερόστατο και δύο άλλους, τον Τζον και τον Ντίκ. Και όλα αυτά χωρίς GPS. Περάσαμε πάνω από νησιά, καταιγίδες, λίμνες, βουνά, ποτάμια, υφέστη και ερήμους. Στο τέλος εξερευνήσαμε όλη την Τρύπα και την ονομάσαμε Αερικία.
5: Αμάντια με αυτόν τον Ιούλιο Βέρν, πάντου χώνεται. Δηλαδή εμείς δεν μπορούμε να πάμε και το κηλικείο. Γι' αυτός πάει μέχρι την Αφρική με αερόστατο.
3: Και εγώ πήγα μαζί του. Κάναμε τον γύρο του κόσμου σε 80 ημέρες. Παρίστανα τον Πασπαρτού, τον βοηθό του Φιλέα Φόγκ. Ο Φιλέας έβαλε ένα στοίχημα ότι θα τα προλάβει όλα σε 80 ημέρες και ξεκίνησε σαν να πήγαινε μια βόλτα στη γειτονιά. Πήγαμε από Λονδίνο μέχρι Βομβάη, από εκεί μέχρι Πεκίνο και μετά Νέα Υόρκη. Καβαλήσαμε έναν ελέφαντα στην Ινδία, σώσαμε την Αούντα στη Βομβάη και ο Φόγκ το έκανε τόσο ψύχρεμα, λες και έσωσε μια γάτα από δέντρο. Μας κυνήγησε ένας detective σε όλο τον κόσμο. Δώσαμε μια περιουσία σε μεταφορικά. Ούτε στη Black Friday τόσα έξοδα. Και στο τέλος ο Φιλέας νόμιζε πως έχασε, αλλά κέρδισε μία μέρα από τις ζώνες ώρας. Δηλαδή ταξιδεύεις 80 μέρες και κερδίζεις δώρο μία μέρα, σαν ένα συνένα δώρο.
5: Εγώ δεν ταξίδεψα, αλλά έγινα detective, ο detective Clues. Και κατάλαβα ότι ακόμα κι αν είμαστε παιδιά, μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Ο Κλουζ 9 χρονών ξεσκέπασε μεγάλα κύματα μέσα στο σχολείο.
6: Η συνωμοσία της Τσίχλας, βρώμικα κόλπα στο γήπεδο, το μυστήριο του τσίρκου, ο Κλουζ στο διαδίκτυο, το φάντασμα του σχολείου, το μυστήριο των υπτάμενων αγελάδων, η μονομαχία του detective, η παχύτητα της μοτσαρέρας, η αφρικάνικη μάσκα, το μυστήριο του κόκκινου σκύλου, ο κλέφτης των εφημερίδων, να πω κι άλλα.
7: Και εγώ ξέρω, τα μυστηριώδη μπαλάκια, τα Χριστούγεννα, το Κλουζ.
8: Πω, όλα τα ξέρετε πια.
9: Εγώ εχθές έμαθα ότι τα παγόβουνα από κάτω έχουν ρίζες.
10: Άμα έχουν ρίζες, τότε πώς πέφτουν οι πολιτικές αρκούδες πάνω και πάνω προς Αμερική.
9: Χαχα, κάποια παγόβουνα όμως δεν έχουν ρίζες. Και έμαθα και κάτι άλλο. Στους ωκεανούς οι δίτες κατεβαίνουν έως 150 μέτρα κάτω από τη θάλασσα.
3: Εγώ είδα σε ντοκιμαντέρ ένα ολόκληρο βουνό κάτω από τη θάλασσα. 3.000 μέτρα υψόμετρο.
11: Δηλαδή πιο ψηλό και από μένα.
12: Χαχα!
13: Να σας πω και για τον Τιτανικό. Διφθίστηκε γιατί έπεσε πάνω σε παγόβουνο.
14: Τώρα που το θυμήθηκα, ξέρετε γιατί το παγάκι έγινε Τιτανικό?
15: Γιατί
16: Για να καταστρέψει τον Τιτανικό.
17: Παγώσαμε.
18: Ξέρετε γιατί αυτό το στήθος ήταν κρύο?
19: Γιατί
18: είχε σχέση με πάγο.
20: Παιδιά, τρέξτε στο καλοριφέρ.
21: Εσείς πήγατε στους πάγους, αλλά εγώ ταξίδεψα σε κοτέτσι, στους ξένους. Είδα κάτι καπιμπάρα και οι κότες έγιναν έξαλες. Εδώ είναι κοτέτσι, όχι καπιμπεροπάρκο. Εγώ όμως τα συμπάθησα. Ήταν ήσυχα και γλυκούλικα. και μετά από λίγες εβδομάδες οι κότες τα συνήθισαν και έγιναν όλοι φίλοι.
15: Εγώ από τον Σαλτιμπάγκο και τις γάτες της Ύδρας έμαθα ότι οι γάτες κάνουν πάντα ό,τι θέλουν. Στην Ύδρα είναι παντού. Σε κοιτάνε σοβαρές και λένε με το βλέμμα «Καλώς ήρθες». Αλλά εδώ ο αρχηγός είμαι εγώ.
11: Και όλα αυτά τα ταξίδια δεν θα τα κάναμε αν δεν είχαμε βιβλία στα χέρια μας.
20: Η Library for All μας χάρισαν βιβλία. Και όχι ένα, αλλά πολλά.
3: Ευχαριστούμε τη Library for All. Το λέει και το όνομά της. Βιβλιοθήκη όχι μόνο για λίγους, αλλά για όλους. Ο σύλλογος αυτός χαρίζει βιβλία για να έχουν όλα τα παιδιά να διαβάζουν βιβλία.
21: Και με τι μεταφορικά έρχονται, η Γενική Ταχυδρομική ή SES?
7: Είναι άνθρωποι που πιστεύουν ότι κάθε παιδί όπου και αν ζει πρέπει να έχει βιβλία, ακόμα και αν το σχολείο είναι μικρό, σαν το δικό μας.
22: Κάθε βιβλίο που μας χάρισαν θα μας προσθέτει λίγο γέλιο,
2: λίγη σκέψη και λίγο μελάνι.
23: Μας έδωσαν λέξεις
2: και μας έμαθαν να τις μοιραζόμαστε.

0: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
1: Young people from all over Europe create original songs
2: and podcasts.
1: They showcase their imagination,
2: talent
1: and creativity.
2: They share ideas and communicate.
1: They make it heard.
2: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
1: Give your heart to your favorite countries.
2: Student podcast and song contest, make it heard.
0: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Στις 2 Νοεμβρίου γιορτάζουμε την Διεθνή ημέρα κατά της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού, συμπεριλαμβανομένου του κυβερνοεκφοβισμού.
4: Το bullying είναι πολύ άσχημο. Είναι όταν ένα παιδί είναι μόνο του λόγω ενός άλλου παιδιού που διαδίδει άσχημα ψέματα, δηλαδή το κοροϊδεύει και γενικώς κακομεταχειρίζεται τον άλλον με σωματική ή ψυχολογική βία, όπως να χτυπάει κάποιον και να τον πληγώνει ή παραδείγματος χάρη να κοροϊδεύει κάποιον για κάποιο χαρακτηριστικό του.
5: Είμαστε όλοι μαζί, όλοι δυνατοί.
6: Δεν πρέπει να κοροϊδεύουμε και να ενοχλούμε τους συνανθρώπους μας.
7: Συμπαραστεκόμαστε και υπερασπιζόμαστε τους φίλους μας.
8: Προσέχουμε τι μοιραζόμαστε στο διαδίκτυο.
9: Πρέπει να λέμε ό,τι μας συμβαίνει σε ανθρώπους που εμπιστευόμαστε.
10: Επιβλέπουμε τη χρήση του διαδικτύου από μικρότερα μέλη της οικογένειάς μας.
11: Να μην εμπιστευόμαστε κανένα στο διαδίκτυο.
12: Είμαστε μεγαλύτερους και τις αρχές για οτιδήποτε υποπτώ συμβαίνει στο διαδίκτυο.
13: Η συμβουλή μου είναι όταν βλέπουμε ένα τέτοιο γεγονός, πρέπει να το πούμε σε κάποιον μεγαλύτερο.
14: Ο εκφοβισμός είναι ένα κακό γεγονός και κάνει πολλά παιδιά να στεναχωρηθούν.
15: I hate when big children bully the small ones by pushing them around and making fun of them. What do you think?
16: I hate when big kids bully the small one because of his height and make fun of him. What about your opinion?
17: I think bullying and cyberbullying is never going to stop if we don't do something.
18: Thank you.

0: Ραδιόφωνο. Η παρέα σου στα ταξίδια, στις δουλειές του σπιτιού, στις χαρές και στις λύπες.
1: Εφευρέθηκε το 1895 από τον Αλεξάνδρ Ποπόφ, ο οποίος ήθελε να μεταδώσει ηχητικά σήματα Μόρς.
2: Από τότε το ραδιόφωνο έχει ριζώσει στη ζωή και στις καρδιές μας.
3: Είναι εύχριστο και σε συντροφεύει σε κάθε στιγμή. Το ακούς πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ.
4: Παίζει από καψιροτράγωδα για τους ερωτοχτυπημένους.
5: Απορώ αν αισθάνεσαι τύψεις, όταν πας ξένα χέρια να αγγίξεις. Όταν πας ξένα χέρια να αγγίξεις.
4: Μέχρι και συμφωνίες για τους λάτρες της κλασικής μουσικής.

0: Στην ενημέρωση πάλι, δεν υπάρχει καλύτερο μέσο πληροφόρησης. Φίλαθλοι και οπαδοί του ποδοσφαίρου πάντα εκεί να ακούν για την αγαπημένη τους ομάδα.
1: Αρχίζει το μάτς, αδειάσαν οι δρόμοι, η ώρα ζυγώνει, αρχίζει το μάτς.
2: Για αυτούς τους λόγους δεν είναι περίεργο που το ραδιόφωνο είναι στην καθημερινότητά μας.
3: Μας συνοδεύει στους μεγάλους έρωτες.
4: Στις ευτυχισμένες μας στιγμές.
5: Αλλά και στις πιο λυπημένες που είναι εδώ για να μας παρηγορήσει.
6: Το μέλλον του ραδιοφώνου είναι λαμπρό και θα συνεχίσει να είναι το νούμερο ένα στην καρδιά μας.
7: Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.
8: Κοίτα αυτόν εκεί, είναι μαυριδερός και τα ρούχα του δεν λένε χάλια.
9: Ρε συ, ναι, χάλια είναι, αλλά ποιος η γάλα να μας ακούσει. Όχι ότι μας νοιάζει και πολύ βέβαια.
10: Παιδιά, τι έχουμε τώρα?
9: Μαθηματικά.
8: Να σε ρωτήσω κάτι.
10: Ναι.
8: Γιατί ήρθατε εδώ στο σχολείο μας στη χώρα μας?
10: Ήρθαμε γιατί στη χώρα μας έχουμε πόλεμο.
8: Α, ωραία. Και βρήκατε τη δικιά μας να γλιτώσετε. Σωθήκαμε κι εμείς κι εσείς. Λάθος επιλογή, φίλε. Να φύγετε, να πάτε αλλού.
9: Αλλά αν κινδύνευες να σκοτωθείς κάθε στιγμή στο σχολείο, στο δρόμο, στο σπίτι σου, το μόνο που θα ονειρευόσουν είναι η ασφάλεια.
10: Και εδώ στη χώρα σας νιώσαμε πότε βρήκαμε. Πού βλέπεις το λάθος? Και να φύγουμε, πού να πάμε?
8: Εσύ, sorry, δεν ήξερα.
9: Ούτε κι εγώ.
8: Και τώρα που το ξέρουμε, δεν θα σε ξανακάνουμε να νιώσεις έτσι.
10: Παιδιά, είμαστε και εσείς και εμείς. Αλλά ξέρετε κάτι, ονειρευόμαστε όλοι.
8: Συγγνώμη, κι εγώ από Αλβανία ήρθα, πριν χρόνια. Και είχα ακούσει κι εγώ πολλά τότε.
9: Φίλε, δικός μας είσαι, κόλατο. Με λένε Δημήτρη.
8: Και εμένα Χριστίνα.
10: Με λένε Αχμέτ.
1: Και στα όνειρα έχουμε δικαίωμα.
7: Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.

0: Σας καλωσορίζουμε σε μια εκπομπή της πρώτης τάξης. Αγαπησιάρικη.
1: Γιατί αγαπησιάρικη?
0: Γιατί θα μιλήσουμε για τη φιλία, το ξέχασες?

0: Φιλοφιλικός. Φιλεύω φιλόζω. Φιλαράκι φιλόξενος. Είναι μερικές λέξεις που γράψαμε στη λίστα μας και έχουν σχέση με τη λέξη φιλία.
1: Εντάξει, ψέματα δεν θα σας πούμε. Είχαμε μια μικρή βοήθεια από την κυρία μας.
2: Ρε, μη μας μαρτυράς.
1: Καλά, καλά. Συνεχίζουμε λοιπόν.
3: Πόσοι από σας δεν έχετε ακούσει τη φράση «Δείξε μου το φύλλο σου, να σου πω ποιος είσαι».
1: Αυτή μας δείχνει πως οι φίλοι μας επηρεάζουν και τελικά μεταξύ μας μοιάζουν.
3: Πόσοι δεν έχετε στραμπουλήξει τη γλώσσα σας, προσπαθώντας να πείτε «Φίλος έδωσε σε φίλο, τριαντάφυλλο με φίλο, φίλε φίλα για το φίλο, μην το δώσεις άλλο φίλο».
4: Ουφ, κουράστηκε. Η γλώσσα μας είναι γεμάτη από λέξεις, οι φράσεις που έχουν να κάνουν με τη φιλία. Αυτό γίνεται γιατί είναι σημαντική για όλους. Εσείς έχετε έναν καλό φίλο.
1: Πώς το διαλέξατε?
3: Σκεφτήκαμε και αποφασίσαμε πως για να είναι κάποιος φίλος μας πρέπει
4: να μας βοηθάει,
2: να μας αγκαλιάζει,
5: να λέει τη γνώμη του με ευγένεια,
1: να μην μας κοροϊδεύει,
5: να μην μας χτυπά,
3: να μας παρηγορεί,
4: να μας δίνει δώρα.
1: Νομίζω πως δεν ξέχασα κάτι. Τι λες?
3: Λέω πως ο τέλειος φίλος έχει αυτιά, μάτια, καρδιά, χέρια, κεφάλι, στόμα, ώμους.
4: Μα σίγουρα δεν τα είχε αυτά. Δεν μας είπες κάτι νέο. Τι άνθρωπος θα ήταν αλλιώς?
3: Μη βιάζεσαι, δεν τελείωσε.
4: Άντε πες.
3: Άκου λοιπόν, αυτιά που είναι έτοιμα να ακούσουν, μάτια χαρούμενα όταν με βλέπουν, καρδιά γεμάτη ζεστασιά, χέρια έτοιμα για χάδι, κεφάλι γεμάτο συμβουλές, στόμα έτοιμο να μου σκάσει ένα χαμόγελο, ώμους που να αντέχουν, να κουμπίσεις πάνω τους.
4: Τώρα μάλιστα, με κάλυψες.

0: Εντάξει, παιδιά, διαβάσαμε ένα παραμύθι σχετικό με τη φιλία και θα θέλαμε να σας το παρουσιάσω.
1: Λέγεται «Τα χρώματα της Κλώης». Ας πούμε λίγα λόγια για αυτό. Η Κλώη ήταν μια ρουρίνα που ζούσε σε ένα μυστικό λαγούμι.
2: Είχε καλή καρδιά και πολλά ταλέντα. Ήταν ξεχωριστή και είχε πολλά χρώματα.
3: Τόσα πολλά που οι γύρω της δεν την πλησίαζαν, δεν τους φαινόταν περίεργη.
4: Για να αποκτήσει φίλους, αφού δεν άτυχε τη μοναξιά, άρχισε να δίνει στους άλλους τα χρώματά του.
2: Έδινε και όλο έδινε για να την αγαπήσουν.
5: Μέχρι που κάποια στιγμή δεν είχε άλλα χρώματα και όλοι την εγκατέλειψαν.
6: Έμεινε έτσι, μόνη και άχρωμη.
3: Ευτυχώς εμφανίστηκε εκείνη τη στιγμή ένας μικρός ποντικούλης. Αυτός της έκανε μια σφιχτή αγκαλιά και παρέα.
6: Της θύμισε κάτι σπουδαίο.
0: Κανείς μας δεν πρέπει να κρύβει τι πραγματικά είναι και να αλλάζει για να αρέσει στους άλλους. Πρώτα πρέπει να αγαπάμε σε αυτούς μας.
2: Ο Ποντικούλης αποδέχτηκε τη Χλώη. Ήταν δίπλα της όταν το χρειάστηκε και τη συμβούλεψε.
0: Οι άλλοι θα μας αγαπήσουν όπως είμαστε και θα μοιραστούν μαζί μας στιγμές.
5: Ελπίζουμε να το διαβάσετε και να σας αρέσει όπως εμάς.
3: Καμιά φορά οι φίλοι μαλώνουν. Δεν είναι όλα ρόδινα.
2: Κι αν μαλώσουν καμιά φορά, θα τα ξαναβρούμε με αγάπη, συγγνώμη, ευγένεια και κουβεντούλα.
3: Θυμάσαι τη μέρα που με έβρισες πάνω στο παιχνίδι?
4: Θυμάμαι. Η κουβέντα βοήθησε και το ξεπεράσαμε. Περνάμε πιο ωραία όταν είμαστε μαζί. Αυτό έχει σημασία.

0: Όλοι μαζί φτιάξαμε και τη συνταγή της φιλίας. Θέλουμε να τη μοιραστούμε μαζί σας για να κλείσουμε γλυκά την εκπομπή.
1: Βάλτε λοιπόν γρήγορα ποδιά. Πάρτε μια λακανίτσα και ρίξτε μέσα τα υλικά που θα σας πούμε κατά γράμμα.
2: Ανακατέψτε καλά και γευτείτε ό,τι πιο νόστιμο υπάρχει.

0: Τρεις σκούπες φροντίδα.
1: Τρεις σκούπες αγάπη.
2: Πέντε κούπες εμπιστοσύνη. Πέντε κούπες ασφάλεια.
0: Οχτώ κουταλιές σούπας. Σοκολατένιες καρδιές.
3: Πολύκι πολύχρωμη τρούφα. Γιατριμένο μπισκότο για πασπάλισμα.
4: Αντίο!

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: My voice is the weapon. My future is the prize.
4: In the heart of Europe, where dreams unite, a democracy.

μέρα ήταν πολύ δύσκολη. Την επόμενη μέρα ο κύριος

0: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
1: Κάποτε σε ένα σχολείο ήρθε μια καινούρια μαθήτρια από μια ξένη χώρα.
2: Είμαι από άλλη χώρα. Το όνομά μου είναι Λιζελότ. Ich habe keine Freunde. Ήρθα πριν ένα μήνα στο καινούριο σχολείο. Νιώθω ότι άλλοι άνθρωποι αδιαφορούν, με αδικούν, με αφήνουν μόνη μου. Δεν με καταλαβαίνουν.
1: Μια μέρα όμως τη πλησίασε η χαρά.
3: Δεν θα είσαι πια μόνη. Θα σε βοηθήσω εγώ. Θα γίνω φίλη σου και θα σου κρατάω το χέρι κάθε μέρα.
1: Τα δύο κορίτσια πιάστηκαν χέρι-χέρι και δύο φωτεινά χαμόγελα σχηματίστηκαν στα πρόσωπά τους.
3: Τότε άρχισαν να πλησιάζουν και άλλα παιδιά. Άνοιξαν τις αγκαλιές τους. Ο φόβος εξαφανίστηκε και μια ηλιακτήδα τους φώτισε.
2: Κρατήθηκαν σφιχτά και φώναξαν όλοι μαζί.
4: Όλοι μαζί θα κάνουμε μια νέα αρχή.
1: Θα ονειρευτούμε και θα αγωνιστούμε για ένα κόσμο φωτεινό και χαρούμενο.
3: Η πολυτιμότερη θησαυρή μας θα είναι αλληλεγγύη, ο σεβασμός, στη διαφορετικότητα, η αγάπη και η καλοσύνη.
2: Θα συνεπάρχουμε αρμονικά με τους γύρω μας.
4: Το σύνθημά μας είναι ανοιχτές αγκαλιές, φωτεινά χαμόγελα.
0: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
5: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλημέρα σας. Στο πλαίσιο του σχολικού ραδιοφώνου και μαθητικού διαγωνισμού «Κάντο να ακουστεί», έχουμε την ιδιαίτερη τιμή να φιλοξενούμε σήμερα την κυρία Αγλαία Πισή, μητέρα του σπουδαίου Κύπριου μουσικοσυνθέτη Στέγιου Πισή. Η ζωή και το έργο του Στέγιου Πισή αποτελούν ένα ζωντανό παράδειγμα δύναμης ψυχής, δημιουργικότητας και αξιοπρέπειας μέσα σε συνθήκες σοβαρής και μακροχρόνιας ασθένειας. Μέσα από τη μαρτυρία της μητέρας του, επιχειρούμε να προσεγγίσουμε το δύσκολο και ευαίσθητο θέμα της ευθανασίας όχι μόνο θεωρητικά, αλλά κυρίως ανθρώπινα. Κυρία Πισή, καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε σήμερα μαζί μας. Θα θέλαμε με την έναρξη της παρούσας συνέντευξης να γνωρίσουμε το Στέγιον ως άνθρωπον και ως παιδί μέσα στην οικογένεια. Θα μπορούσατε να μας παρουσιάσετε το Στέγιο και το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε?
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ομολογώ ότι μου είναι πολύ δύσκολο να περιγράψω το Στέλιο και να δώσω με λίγα λόγια την προσωπικότητά του, όμως θα προσπαθήσω. Ήταν ένα χαριτωμένο παιδί, ευγενικό, φρόνιμο, βολικό, από τα πρώτα του χρόνια. Η πορεία της ασθένειας ήταν στα 10 του χρόνια κάθισε σε τροχοκάθισμα, στα 20 περίπου χρόνια οι δύσπνιες μας έκαναν να χρειαστούμε αναπνευστήρα, λίγες ώρες στην αρχή, αλλά στα 26 του χρόνια αναπνευστήρας με μάσκα στο πρόσωπο, 24 ώρες το 24ωρο. Στα 33 χρόνια δεν μπορούσε ούτε και με αυτή τη μάσκα να αναπνέει και χρειάστηκε τραχεοστομία. Και ο Στέλιος μας έφυγε στα 48 του χρόνια. Ο Θεός μας το χάρισε πολύ περισσότερο από όσο πρόβλεπαν οι γιατροί. Δόξα τω Θεώ.
1: Η διάγνωση μιας σοβαρής μη αναστρέψιμης ασθένειας αλλάζει τα πάντα. Πώς βιώσατε ως μητέρα την πορεία της ζωής του Στέγιου από τη στιγμή της διάγνωσης μέχρι και την κοίμησή του? Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες δυσκολίες και οι μικρές νίκες στην καθημερινότητά σας?
2: Ο πόνος ήταν βαθύτατος. Είναι πολύ δύσκολο να γνωρίζεις όλα τα στάδια της ασθένειας από την αρχή, την επιδείνωσή της, την τραγική κατάληξη. Έπρεπε όμως να το αντιμετωπίσουμε. Έτσι, με το σύζυγό μου παλέψαμε να δώσουμε στα παιδιά μας, στο Στέλιο και στα άλλα παιδιά μας, πνευματικά εφόδια και να κάνουμε με τη βοήθεια του Θεού, αν ήταν δυνατό, τον πόνο να λειτουργήσει λυτρωτικά. Κανείς δεν μπορεί να συλλάβει τις δυσκολίες αυτής της ασθένειας αν δεν τη ζήσει από κοντά. Προσπαθήσαμε να τον βοηθήσουμε, να του δώσουμε τα εφόδια που χρειαζόταν και αυτό ήταν η πίστη στο Θεό. Ποτέ δεν νιώθεις το Θεό τόσο κοντά σου, όσο τις ώρες που δεν μπορείς να σταθείς και του λες «Θεέ μου, κράτα με».
1: Πολλοί συζητούν για την ανυπαρξία ποιότητας ζωής όταν δεν υπάρχει μια σοβαρή και ανίατη ασθένεια. Ποια είναι η θέση σας και τι σημαίνει για εσάς αξιοπρεπή ζωή?
2: Πιστεύω ότι η ποιότητα ζωής δεν μετριέται μόνο με τη λειτουργικότητα του σώματος, αλλά με το νόημα που δίνει ο άνθρωπος στη ζωή του, με την αγάπη, με την τη δημιουργία, την προσφορά και με την σκέψη ότι ο πόνος είναι μεν συμμετοχή, να πω, στη Σταύρωση, αλλά δεν είναι το τέλος, είναι πορεία προς την Ανάσταση.
1: Παρά τις τεράστιες δυσκολίες, Ο Στέλιος συνέχισε να δημιουργεί, να προσφέρει και να ελπίζει. Ποια πιστεύετε ότι ήταν η βαθύτερη πηγή αυτής της δύναμης?
2: Ανεπιφύλακτα λέω, ήταν η πίστη του και η αγάπη του στο Θεό. Από εκεί αντλούσε τη δύναμη και η συμμετοχή του στα μυστήρια της Εκκλησίας, εξομολόγηση, Θεία Κοινωνία κάθε Κυριακή. Επίσης, οφείλεται στην αγάπη, τη στήριξη, τη συμπαράσταση της οικογένειας, αλλά ειδικά για το Στέλιο και κάτι άλλο, η επιθυμία του η μεγάλη να χρησιμοποιήσει το ταλέντο που του έδωσε ο Θεός, το μουσικό ταλέντο, για να προσφέρει στους συνανθρώπους του. Μέχρι την τελευταία στιγμή προσπαθούσε να τελειώσει πράγματα για να βοηθήσει. Ήταν γι' αυτό.
1: Το θέμα που συζητάμε σήμερα είναι η ευθανασία. Εσείς που ζήσατε από κοντά τον αγώνα του παιδιού σας, που έπασχε από σοβαρή εξαντλητική ασθένεια, πώς αντιμετωπίζετε αυτό το ζήτημα?
2: Πιστεύω ότι η ζωή είναι θείο δώρο που μας χαρίστηκε για να την αξιοποιήσουμε και χρησιμοποιώντας όλες τις δυνάμεις μας να καταξιωθούμε ως άνθρωποι. Έχει όμως αρχή και τέλος η ζωή και αυτά τα ορίζει ο Θεός και ο άνθρωπος καλείται να σταθεί απέναντι στον πόνο και την ασθένεια με πίστη, με υπομονή, με ελπίδα, εμπιστοσύνη στο Θεό και όχι να προκαλέσει το τέλος. Ο Στέλιος όταν άκουγε για κάποιον που ζητούσε την ευθανασία στενοχωριόταν πάντα και έλεγε «Η ζωή είναι δώρο του Θεού, 43 χρόνια έφυγε στα 48 του, τα 43 ήταν η ασθένεια, τόσο δύσκολος ο αγώνας του, ποτέ δεν ήρθε στο νου του κάτι τέτοιο, στενοχωριόταν όταν, όπως το είπα, άκουγε για άλλους, παρόλο που θα μπορούσε να μπει, να πει σβήστε τον αναπνευστήρα, ένα κουμπί είναι, υποφέρω τόσα χρόνια, ποτέ και και έλεγε ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε παράταση και μου ξανάδωσε να τελειώσω αυτά που έχω να κάνω σε αυτή τη ζωή. Πιστεύω στην ανακουφιστική φροντίδα, στην υπομονή, την ελπίδα, την προσευχή, αφήνοντας την ώρα του τέλους στο Θεό.
1: Αν ο Στέλιος μπορούσε να απευθυνθεί σήμερα στους μαθητές που παρακολουθούν αυτή τη συνέντευξη, ποιο πιστεύετε ότι θα ήταν το βασικό του μήνυμα?
2: Ο Στέλιος πολλές φορές έστειλε μηνύματα σε σχολεία, γιατί έρχονταν πολλοί μαθητές με τους καθηγητές τους. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε, έχω ένα μήνυμα που είναι πολύ όμορφο, κάνει και για τους μαθητές που θα ακούσουν αυτή τη συνέντευξη. Στους μαθητές στέλνω την αγάπη μου και έχω ένα μήνυμα για αυτούς. Να είσαστε αγωνιστές στη ζωή, ποτέ να μην φοβηθείτε τις δυσκολίες και τις αντίξωες συνθήκες που θα συναντήσετε στην πορεία σας. Όλα μπορείτε να τα επιτύχετε με τη βοήθεια του Θεού, αν παλέψετε γενναία. Να βάζετε στόχους ευγενικούς και να αγωνίζεστε για την υλοποίησή τους. Να έχετε πίστη και απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό. Είναι δίπλα σας. Μην αφήσετε κανένα πρόβλημα ή εμπόδιο να ανακόψει το δρόμο σας και να μειώσει την αγωνιστικότητά σας. Ποτέ μην χάσετε την ελπίδα σας. Και στα πολύ δύσκολα και στον αφόρητο πόνο, υπομονή και προσευχή. Η ζωή έχει νόημα αν αγωνιζόμαστε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και να βελτιώσουμε τον κόσμο γύρω μας. Σας αγαπώ και προσεύχομαι για σας. Αυθεντικό δικό του μήνυμα.
1: Κυρία Πισή, σας ευχαριστούμε ειλικρινά για τον χρόνο σας και για όσα μοιραστήκατε.

0: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
1: Το επαγγελματικό λύκειο Λαγκαδά για την Παγκόσμια ημέρα ποίησης.
2: Κι αν δεν μπορείς να κάνεις τη ζωή σου όπως και αν τη θέλεις, τούτο προσπάθησε τουλάχιστον, όσο μπορείς, μην την εξευτελίζεις μες την πολλή συνάφεια του κόσμου, μες τις πολλές κινήσεις και ομιλίες. Μην την εξευτελίζεις πιένοντάς την, γυρίζοντας συχνά και εκθέτοντάς την στον σχέσεων και των συναναστροφών την καθημερινή ανοησία, ώσπου να γίνει σαν μια ξένη φορτική. Κωνσταντίνος Καβάφης, όσο μπορείς.

Carol Ann Duffy από τη συλλογή Σαγίνη. Presents. I snipped and stitched my soul into a little black dress, hung my heart on a necklace, tears for its pearls. My mouth went for a bracelet, gracing your arm. All my lover's words for its dangling charms. And my mind was a new hat, sexy and chic, for a hair of your head on my sleeve like a scrawled receipt. Δώρα. Έκοψα και έραψα την ψυχή μου σε φόρεμα μαύρο και μικρό. Κρέμασα την καρδιά μου σε γιορτάνι, δάκρυα για μαργαριτάρια. Το στόμα μου έκανα βραχιόλι, να σου στολίζει τον καρπό. Τα ερωτόλογά μου η αρμαθιά αντί για φυλαχτά. Και το μυαλό μου καινούριο καπελάκι, σεξι και κομψό. Για μια τρίχα τα μαλλιά σου, στο μανίκι μου πεσμένη, απόδειξη τσαλακωμένη.

0: Γεια σας, μου είπε πως μπορώ στο ράδιο να ακουστώ. Την ευκαιρία δεν θα αφήσω με άλλου να μιλήσω. Άλλοι με λένε Τσιγκάνο και άλλοι Ρωμά. Με έχουν μπερδέψει τελικά και δεν ξέρω ούτε εγώ πώς να σας συστηθώ. Είμαι παιδί μοναδικό και είμαι διαφορετικό. Μιλάω και διαφορετικά και δυσκολεύομαι πολύ στη γλώσσα γραμματική. Τώρα σας αφήνω και υπόσχεση θα σας δίνω. Όσο κι αν δυσκολευτώ, το σχολείο δεν σταματώ και θα παλέψω δυνατά να ανέβω πολύ ψηλά.
1: School Radio, our lovely radio.
2: Αν θετική ενέργεια είχαν οι άνθρωποι της γης,
3: τότε η ρήπανση θα έφευγε σαν σύννεφο σιωπή.
4: Αν οι μόνοι σημειωνόταν και αγκάλιζαν τη γη,
5: τότε το περιβάλλον θα ήταν υγιής.
6: Τότε τα απόβλητα της γης
7: θα ήταν ένας άνεμος στιγμής
8: και τον έφαστος θα έφευγε
9: σαν καθαρή βροχή.
1: ESR, European School Radio, our lovely radio.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Ο Αθλητικός Προοδευτικός Όμιλος Ελλάς Σύρου είναι ένας ιστορικός αθλητικός σύλλογος γνωστός για το ποδοσφαιρικό του τμήμα που αγωνίζεται επαγγελματικά πλέον στη Β' Εθνική. Παλαιότερα είχε τμήμα γυναικείου ποδοσφαίρου, στίβου, πατοσφαίρισης και καλαθοσφαίρισης. Επίσημα χρώματά του αποτελούν το μπλε και το λευκό και έμβλημά του είναι η ελληνική σημαία. Χρησιμοποιεί ως αγωνιστική έδρα το Δημοτικό Στάδιο Ερμοπόλης Ε. Κυκλάδων, το οποίο χωράει πάνω από 2.500 θεατές. Ιδρύθηκε το 1929 σε την Ερμούπολη της Σύρου και αναγνωρίστηκε ως επίσημος σύλλογος το 1938 από το Πρωτοδικείο και το 1936 από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία με ιδρυτικό Δέλτα Σίγμα, τους Λεονταρίτη, Φλιτζάνη, Κορέ, Ρουσουνέλο και Μουχτόπουλο.
2: Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είναι σήμερα μαζί μας ο πρόεδρος της ομάδας Ελλάς Σύρου, κύριος Γιώργος Λεονταρίτης. Σας

0: Σε ευχαριστούμε πολύ που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας.
1: Ευχαριστώ εγώ και με εντυπωσιάζουν αυτά τα οποία γνωρίζετε.
2: Πώς νιώθετε που είστε πρόεδρος της Ελασσίρου?
1: Υπέροχα. Νιώθω υπέροχα αλλά και πολύ μεγάλη ευθύνη. Γιατί αυτό που συμβαίνει, συμβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία, όχι μόνο του Συριανού αλλά και του Κυκλαδίτικου ποδοσφαίρου. Δηλαδή μία ομάδα από τη Σύρο να συμμετέχει σε επαγγελματική κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και αυτή είναι η Ελασσίρου. Και αντιλαμβάνεστε ότι για να οργανωθεί ένα σωματείο και να συμμετέχει σε μια επαγγελματική κατηγορία, οι ευθύνες είναι πάρα πολύ μεγάλες, αλλά είναι πολύ μεγάλη και η χαρά.
0: Τι αρμοδιότητες έχει ο πρόεδρος μιας ποδοσφαιρικής ομάδας?
1: Ο πρόεδρος μιας ποδοσφαιρικής ομάδας μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο έχουν την αρμοδιότητα και την ευθύνη να οργανώσουν το σωματείο. Να επιλέξουν τον προπονητή, να επιλέξουν το προπονητικό team, μαζί με τον προπονητή και το προπονητικό team να επιλέξουν τους ποδοσφαιριστές και γενικά να οργανώσουν το σωματείο και οικονομικά και αγωνιστικά.
2: Ποια είναι η σχέση σας με τους παίχτες της ομάδας?
1: Φιλική, πολύ φιλική, με μεγάλο αλληλοσεβασμό μεταξύ μας, μεγάλη αλληλοεκτίμηση για αυτό που κάνει ο καθένας στο δικό του τομέα. Τα παιδιά εκτιμούν αυτό που κάνει η διοίκηση, γιατί φροντίζομαι να είμαστε απέναντί τους άψογοι και εγώ από την πλευρά μου και η διοίκηση είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι, γιατί τα παιδιά, παρότι είναι η πρώτη χρονιά που βρίσκονται στην ομάδα μας, την έχουν αγαπήσει τόσο πολύ και την υπηρετούν με τόσο πάθος και γι' αυτό έχουμε και αυτά τα εντυπωσιακά αποτελέσματα εφέτος.
0: Ποια είναι τα στοιχεία που θαυμάζετε σε άλλους προέδρους?
1: Αυτό που θαυμάζω, αν και επιτρέψτε μου να πω, δεν συμβαίνει συχνά στο ελληνικό ποδόσφαιρο και θα πρέπει να το γνωρίζετε, είναι η αξιοπιστία και η φερεγγιότητα που πρέπει να έχουν οι πρόεδροι απέναντι στα παιδιά με τα οποία συνεργάζονται. Θα πρέπει να τηρούν τις υποσχέσεις τους, τις δεσμεύσεις τους, θα έλεγα τις υποχρεώσεις τους. Δυστυχώς σε πολλά ελληνικά σωματεία δεν λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο οι διοικήσεις και πάρα πολλά παιδιά διεκδικούν τα χρήματά τους μέσω δικαστικών αγώνων.
2: Τι σημαίνει για σας η ομάδα και η εκπροσώπηση του νησιού?
1: Πάρα πολλά. Η Ελλάς αυτή τη στιγμή είναι ο καλύτερος πρεσβευτής της Σύρου στο αθλητικό τομέα, έτσι, πανελλαδικά. Έχουμε καταφέρει όλη η Ελλάδα να συζητάει για μας. Είμαστε ένα νεοφώτιστο σωματείο με αρκετές συμπάθειες σε όλη την Ελλάδα. Είναι προβολή της Σύρου, μεγάλη προβολή της Σύρου, αν θέλουμε να δούμε την τουριστική πλευρά αυτής της υπόθεσης. Αλλά είναι και μια μεγάλη κοινωνική διεργασία, διότι ο αθλητισμός δεν είναι μόνο αυτό που συμβαίνει, και ειδικά η Ελασσίρου που μιλάμε για την Ελλάς, δεν είναι μόνο αυτό που συμβαίνει την Κυριακή στο γήπεδο. Είναι μια μεγάλη κοινωνική διεργασία, φέρνει τους ανθρώπους κοντά, είναι ένα κοινωνικό γεγονός αν το δούμε από την άλλη πλευρά.
0: Ποια θα λέγατε ότι είναι τα δυνατά σημεία της ομάδας?
1: Η συνοχή, η ομόνοια, η αγάπη που έχουν όλοι οι ποδοσφαιριστές, η σύμπλευση μεταξύ του προπονητή και των παιδιών και ο κοινός στόχος.
2: Πόσο εύκολα μπορεί να προσεγγιστεί ένας παίχτης του εξωτερικού για να έρθει στην ομάδα σας?
1: Είναι φέτος, επειδή είναι η πρώτη χρονιά που η ομάδα εμφανίζεται σε επαγγελματική κατηγορία, είναι αρκετά δύσκολο να προσεγγίσουμε ποδοσφαιριστές από το εξωτερικό. Επίσης, η κατηγορία στην οποία αγωνίζεται η ομάδα, συνήθως είναι δύσκολο να προσεγγίσει ποδοσφαιριστές με πολύ πολύ μεγάλη αξία. Όμως, έχουμε καταφέρει, παρά αυτές τις δυσκολίες, να έχουμε στις τάξεις μας αυτή τη στιγμή δύο ποδοσφαιριστές που έπαιζαν στο εξωτερικό και επαναπατρίστηκαν και οι δύο πριν από μία εβδομάδα για να αγωνιστούν στην Ελλάς την επόμενη περίοδο που απομένει μέχρι τον Απρίλιο. Δύο πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Ο ένας ήρθε από τη Γεωργία, έχει παίξει και στην εθνική ομάδα της χώρας και ο άλλος έχει αγωνιστεί 3 χρόνια στο εξωτερικό σε πάρα πολλές χώρες και είναι πάρα πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Παρακολούθησαν την Ελλάς, είδαν την πορεία της, μας αξιολόγησαν και δέχτηκαν να έρθουν να παίξουν μαζί μας.
0: Υπάρχει υποστήριξη της ομάδας από τους φιλάθλους της Σύρου?
1: Πολύ μεγάλη. Υπάρχει πολύ μεγάλη υποστήριξη. Το γήπεδο είναι σχεδόν γεμάτο σε όλα τα παιχνίδια, παρά το γεγονός, και αυτό θέλω να το τονίσω, ότι επειδή είμαστε νησί δεν μπορούμε να ορίζουμε τους αγώνες της ομάδας την ώρα που επιθυμούμε. Πρέπει να προσαρμόσουμε την ώρα του αγώνα με την αναχώρηση των πλοίων. Επομένως έχουμε αναγκαστεί να δώσουμε πολλά παιχνίδια. Σάββατο που είναι η μέρα εργάσιμη και μία η ώρα μεσημέρι. Και αυτή η ώρα στερεί τη δυνατότητα από πάρα πολύ κόσμο να έρθει στο γήπεδο. Αλλά αυτό που θα ήθελα μέσα από αυτή την ερώτησή σου να προσκαλέσω τα παιδιά. Τα παιδιά πρέπει να έρχονται στο γήπεδο. Έχουμε δημιουργήσει μία εξέδρα η οποία είναι εξέδρα αποκλειστικά για μαθητές. Την έχουμε ονομάσει μαθητική εξέδρα. Δεν εισέρχεται σε αυτό το χώρο κανένας ενήλικας. Είναι μόνο για παιδιά, μόνο για μαθητές και η είσοδος για όλα τα παιδιά μέχρι 18 ετών είναι δωρεάν. Οπότε καλό είναι να αρχόσαστε με τους φίλους σας να παρακολουθείτε όλα τα παιχνίδια.
2: Ποια είναι η ομάδα που σας έχει δυσκολέψει περισσότερο σε αγώνες σας?
1: Οι πρωτοπόροι, η Καλαμάτα και ο Πανιώνιος.
0: Δεδομένου του ότι δεν υπάρχουν γειτονικές ομάδες λόγω της γεωγραφικής θέσης του νησιού, υπάρχει ομάδα που να είναι σε εισαγωγικά αιώνιος αντίπαλος?
1: Όχι στις Κυκλάδες και λόγω της ιδιαιτερότητας που προανέφερες, αλλά και του γεγονότος ότι μεταξύ μας διατηρούμε πολύ καλές φιλικές σχέσεις, δεν θεωρούμε ότι υπάρχουν αιώνιοι αντίπαλοι με την έννοια που έχουν τα μεγάλα παραδοσιακά σωματεία της Ελλάδος. Είμαστε με όλους έχουμε πολύ καλές φιλικές σχέσεις.
2: Τι άλλαξε στο γήπεδο μετά την ανακαίνιση και ποιοι είναι οι μελλοντικοί στόχοι του συλλόγου?
1: Ναι, το γήπεδο άλλαξε ριζικά. Ενώ ήταν ένα γήπεδο εγκαταλελειμμένο, θα έλεγα, ένα γήπεδο στο οποίο μπορούσαν να γίνουν παιχνίδια μόνο τοπικού πρωταθλήματος, τώρα πλέον το γήπεδό μας, και είμαστε υπερήφανοι γι' αυτό, έχει αποκτήσει έναν αγωνιστικό χώρο, το χλωτάπιτα και τον αγωνιστικό χώρο, ο οποίος μπορεί να φιλοξενήσει και παιχνίδια Champions League. Μπορεί να φιλοξενήσει στη Σύρο ακόμη και την εθνική ομάδα. Είναι το πρώτο γήπεδο που κατασκευάστηκε στην Ελλάδα με αυτά τα χαρακτηριστικά. Δηλαδή είναι γήπεδο και ονομάζεται FIFA Quality Pro, έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Η αδειοδότηση του γηπέδου μας έγινε από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Ήρθαν άνθρωποι από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και έκαναν τους ελέγχους του γηπέδου. Τοποθετήθηκε στέγαστρο, εξοραίστηκαν οι εξέδρες με τα καθίσματα, έγινε εξυγχρονισμός αποδητηρίων των δημοσιογραφικών θεωρίων. Είναι πλέον ένα σύγχρονο γήπεδο που μπορεί να φιλοξενήσει και πολύ σημαντικούς αγώνες.
0: Ποιο είναι το όνειρό σας για την Ελλάς Σύρου?
1: Το όνειρό μου είναι να παραμείνει για χρόνια τόσο ψηλά. Κάποια στιγμή, γιατί όχι, ακόμη και πιο ψηλά. Αλλά η μεγάλη μου επιθυμία είναι να μπορέσει να έχει διάρκεια στην προσέλκυση νέων παιδιών, στις ακαδημίες, να προσφέρει στα νέα παιδιά. Και ήδη έχουμε ακαδημίες από 6 ετών μέχρι 16 ετών, έχουμε περίπου 120 παιδιά. Είναι νομίζω η σημαντικότερη προσφορά που μπορεί να έχει ένα σωματείο σε μια μικρή κοινωνία. Να διαπαιδαγωγεί τα παιδιά με τις αρχές του αθλητισμού και συγχρόνως να δίνει την ευκαιρία στα ταλέντα να αναδειχθούν και γιατί όχι να τα δούμε σε μεγάλες ομάδες.
2: Τι συμβουλή θα δίνατε σε έναν νέο ποδοσφαιριστή που ονειρεύεται να παίξει σε μια μεγάλη ομάδα όπως η ΛΑΣ Σύρου?
1: Να δουλεύει σκληρά στο γήπεδο, να ακούει τις συμβουλές του προπονητή του και να μην πιστέψει ποτέ ότι έφτασε ψηλά από μόνος του και ότι δεν έχει να κάνει κάτι άλλο. Ο ποδοσφαιριστής κάθε μέρα πρέπει να βελτιώνεται, να δουλεύει και να βελτιώνεται.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ περισσότερο και σας περιμένω στο γήπεδο.

0: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
1: Μια φορά και έναν καιρό, σε έναν τόπο μακρινό που τον έλεγαν διαδίκτυο, ζούσε ένας detective τρομερός που τον έλεγαν Μπέλοκ Ντόντ και όλα τα έφερνε στο φως. Τον τελευταίο καιρό οι δουλειές πήγαιναν πολύ καλά. Όλοι είχαν γίνει τόσο απρόσεκτοι που οι υποθέσεις έσκαγαν η μία μετά την άλλη. Δεν προλάβαινε να σηκώσει κεφάλι. Να, πάλι κάποιος τον φωνάζει.
2: Κέραστε να με, βοήθεια!
3: Δες με φωνάζει πάλι, τρέχα λόγω, κάτι σου φοράς συμβαίνει.
4: Μάλιστα κύριε Ντόλμς.
3: Μπέλεκο Ντόλμς, πώς μπορώ να σε βοηθήσω?
2: Κύριε Στενόμε, με βρήκε μεγάλη συφορά. Έτσι όπως κλώρασε στο φατσοβιβλίο, είδα κάτι πότες φοβερές. Μου μιλούσε να τις πάρω.
3: Και τους απαντήσετε εσείς?
2: Ότι θα τις πάρω.
3: Ωραία. Και πού είναι το πρόβλημα, αφού τα βρήκατε μεταξύ σας?
2: Αυτό ακριβώς, κύριε Στενόμε.
3: Εντάξει, παρακαλώ.
2: Μάλιστα, κύριε Ντέκτη. Το πρόβλημα ήταν ότι αυτές οι βαρτές κάποιος τις είχε βάλει να με κοροϊδέψουν.
3: Αχά, κοροϊδά. Ακούω. Γράψε, Λότσον.
4: Γράφω, κύριε Ντόλμς.
3: Συνέχισε, κύριε μου. Τι εννοείται ότι ήταν βαλτές? Ποιος τους έβαλε?
2: Δεν ξέρω, κύριε detective. Αν ήξερα, θα τον έπιανα μόνη μου.
3: Ναι, σωστά, συνεχίστε.
2: Και που λέτε οι πότες αυτές, κανονικά έκανα μια περιουσία. Και εγώ τις βρήκα πεύθυνες.
3: Περιττή πληροφορία.
2: Όχι και περιττή, δεν αγόραζα εγώ τικιώτη. Αγοράζω μόνο ότι είναι σε μεγάλη προσφορά.
3: Καλά, συνεχίζεις παρακαλώ, με έχετε μπερδέψει. Το πρόβλημα ποιο είναι?
2: Το πρόβλημα είναι ότι με παρέσυραν και έβαλα τους κωδικούς της τράπεζας και...
3: Τι και κυρία μου, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να σας τα λέω όλα αυτά και να οι παρουσιάσεις και να οι μερίδες και να οι διαλέξεις και τίποτα, τελικά στον τοίχο τα λέω.
2: Δίχα έχετε κύριε Ντόμς, αλλά θα προσέχω από εδώ και πέρα. Τώρα τι κάνουμε?
3: Τότε να σου πω, έτσι όπως τα κάνατε, αλλά τέλος πάντων, κάτι θα βρούμε να κάνουμε. Λότσον, μ' ακούς, έλα γρήγορα, πάρε τηλέφωνο την τράπεζα, πες ότι έγινε απάντη με ψάμενα κωδικών από το πατσοβιβλίο και ζήτα να ακυρώσουν την κάρτα. Να βάλουν ότι είσαι αναλογή να υπόπτει για απάτη και να επιστρέψουν τα χρήματα στην κυρία.
2: Wow, κύριε Ντόλμς, μας κακομαθαίνετε, πόσο έξυπνος είστε!
3: Δεν είμαι μόνο έξυπνος, κυρία μου. Είμαι γρήγορος και προσεκτικός.
2: Μάλιστα, κύριε Ντόλμς, το κατάλαβα το υπονοούμενο. Δεν θα ξαναδώσω τους κωδικούς πουθενά. Ούτε τη κάρτα, ούτε τη τράπεζα, ούτε κάποιον άλλο. Μια φορά την πάτησα. Πολύ κακός ο κόσμος, κύριε Ντόλμς, άτιμη κοινωνία.
3: Να αφήσετε την κοινωνία ήσυχη και να σας έχετε από εδώ και πέρα. Πάμε, Λιότσον, η δουλειά μας εδώ τελείωσε.
4: Μάλιστα, κύριε Ντόλμς.
1: Και κάπως έτσι, άλλη μια υπόθεση εξιχνιάστηκε με επιτυχία από τον διάσημο detective Μπέλοκ Ντόντζ και τον βοηθό του Λιότσον. Το βράδυ έπεσε στη χώρα του διαδικτύου και μέχρι την επόμενη περιπέτεια τα λέμε. Και αν δεν τα λέμε, τα είπαμε. Και όπως λέει και ο κύριος Ντόλμς, προσοχή στους ψαράδες. Δεν ψαρεύουν μόνο ψάρια, αλλά και κωδικούς.
5: It's 1998, rappers against racism. We about to set it straight.
6: Let your race replace in love, word up y'all. R.E.R. representing. Rappers against racism, check it out y'all.
7: 21 Βαστίου, παγκόσμια ημέρα κατά του ρατσισμού. Το σχολείο μας λέμε όχι στο ρατσισμό, τη ξενοφοβία, τη μυσαλλοδοξία. Αγωνιζόμαστε να λες ο ρατσισμό. Εσύ, τι κάνεις?
8: Now you're listening to European School Radio, the first student radio.

0: Now you're listening to European School Radio, the first student radio.
1: Είσαι άσχημος.
2: Yeah.
1: Να πας εκεί που ήσουν.
2: Βρωμόπω.
1: Δεν σε αφήσω. Σε χαζό.

0: Γιατί κλαις;
1: Σ' αγαπάμε.
0: Θέλεις να παίξουμε;
2: Να είστε παρέα μας.
0: Θέλεις να γίνουμε φίλοι;

0: Γεια σας, γεια σας αγαπημένοι ακροατές. Καλώς ήρθατε στο podcast που λέει τα πράγματα όπως πραγματικά είναι. Είμαι η Ραφαέλα.
1: Γεια σας παιδιά, είμαι η Δέσποινα.
2: Και εγώ είμαι η Ευτυχία. Γεια σε όλους.
0: Λοιπόν, κορίτσια, σήμερα θέλω να πιάσουμε ένα θέμα που μου έκανε τρομερή εντύπωση και θέλω να το συζητήσουμε. Χθες βράδυ που λέτε ξεφύλιζε ένα ημερολόγιο και ξαφνικά το μάτι μου έπεσε 13 Νοεμβρίου, Kindness Day, δηλαδή Παγκόσμια Μέρα Καλοσύνης.
1: Σοβαρά μιλάς. Υπάρχει τέτοια μέρα. Νομίζω ότι υπάρχει μέρα αθλητισμού, η μέρα της μητέρας, η μέρα ζωοφιλίας. Αλλά δεν γνώριζα ότι υπάρχει μέρα για να φερόμαστε ανθρώπινα.
3: Καλά, πόσο υποκριτικό και κλισέ μου φαίνεται όλο αυτό. Πρέπει να έχουμε μια μέρα για τα πάντα, ρε παιδιά. Είναι δυνατόν να χρειαζόμαστε ένα σημάδι στο ημερολόγιο να το κοιτάμε εκεί πέρα για να θυμηθούμε την αγάπη? Δηλαδή τις υπόλοιπες 364 μέρες, ξέρω εγώ, θα περιπλανιόμαστε μόνοι σε μία αρένα και κάποια στιγμή θα φοράμε μία μάσκα τρυφερότητας και θα μοιράζουμε χαμόγελα.
0: Έχεις δίκιο, ρε Δέσποινα, αλλά από την άλλη πλευρά, μήπως χρειαζόμαστε μία υπενθύμηση, όπως το ξυπνητήρι στο ρολόι μας, που σου λέει ξύπνα, ώρα να πας σχολείο, μην κάνεις το κορόιδο.
3: Εντάξει, αν και αυτό με το ξυπνητήρι με πείραξε πολύ.
1: Εδώ που τα λέμε, δεν είναι και άσχημο, έστω και για λίγες ώρες, να ξεπεράσουμε τους ανταγωνισμούς, τα κουτσομπολιά, τη ζήλια, τα τοξικά σχόλια πίσω από τα ψεύτικα προφίλ και να μοιραστούμε πράγματα.
0: Εντάξει, ευτυχία το δέχομαι αυτό. Αλλά πιο συγκεκριμένα για εμάς τους μαθητές, τι σημαίνει πραγματικά καλοσύνη?
3: Σίγουρα δεν είναι μόνο να δίνεις θέση στο λεωφορείο σε μια ηλικιωμένη ή να μιλήσεις μια φορά ευγενικά στη γειτόνισσα η οποία σου φωνάζει για χορύπανση όταν εσύ παίζεις με την κιθάρα και τον ενισχύτη στο φουλ.
1: Είναι ανάγκη να μου το θυμίζετε συνέχεια αυτό. Τέλος πάντων, τι είναι λοιπόν καλοσύνη? Πείτε ρε παιδιά μερικές ιδέες.
0: Εγώ κορίτσια πιστεύω ότι η καλοσύνη είναι να κάνεις παρέα με τη μαθήτρια που κάθεται μόνη στα διαλύματα. Καλοσύνη είναι να μην κοιτάς το κινητό σου όταν μιλάς με τις μαθητές σου που, εντάξει, δεν έχεις ιδιαίτερα κοινά ενδιαφέροντα μαζί τους. Η καλοσύνη είναι να μην κρίνεις, να μην γράφεις απαξιωτικά σχόλια στο Instagram ή στο TikTok, όταν διαφωνείς με κάποιον, όταν δεν σ' αρέσει κάτι.
1: Το τελευταίο όντως είναι ιδιαίτερα επίκαιρο και δεν συζητιέται όσο πρέπει.
3: Και ακόμα περισσότερο, δεν είναι να μην σχολιάζεις ό,τι βλέπεις. Δεν χρειάζεται να μιλάς για τον άλλον και ειδικά πίσω από την πλάτη του. Κανείς μας δεν μπορεί να ξέρει τα προβλήματα που κουβαλάει ο άλλος.
0: Ναι, αυτό πολύ σωστά. Και εκτός από μην κάνεις αυτό, μην κάνεις το άλλο, καλοσύνη είναι και οι πράξεις.
1: Δηλαδή,
3: να στείλεις ένα emoji στη μητέρα σου, ένα OK, όταν σε παίρνει τόσες φορές τηλέφωνο επειδή ανησυχεί για σένα και εσύ δεν το σηκώνεις. Ή να στείλεις τα μαθήματα στο μαθητή σου που είναι άρρωστος και είναι στο σπίτι. Ένα χαμόγελο, μια καλημέρα στο μαθητή σου που προσπαθεί να ενταχθεί και είναι καινούριος. Τότε και εσύ ρε φίλε δεν θα αισθανθείς ότι εσύ ήσουν ο λόγος που κάποιος αισθάνθηκε όμορφα.
0: Επίσης κορίτσια, μην ξεχνάτε ότι η σπουδαιότητα της κάθε πράξης δεν μετριέται με τίποτα άλλο παρά μόνο από τον χρόνο που θα αφιερώσεις και την αληθινά καλή σου διάθεση. Γι' αυτό έτσι κι αλλιώς δίνουμε χωρίς να περιμένουμε να πάρουμε κάτι πίσω.
1: Συμφωνώ με την Ραφαέλα, γιατί πολλές φορές υποτιμούμε τη δύναμη ενός αγγίγματος, ενός χαμόγελου, μιας ειλικρινούς φιλοφροσύνης, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν την ημέρα μου.
0: Ξέρεις τι, πράγματι. Για παράδειγμα, εγώ όταν ακούω τη λέξη καλοσύνη, μου έρχεται πάντα στο μυαλό η γιαγιά μου. Δεν μπορώ να ξεχάσω πριν μερικές μέρες που καθόμουν μόνο στο δωμάτιό μου, απογοητευμένη από κάποια συμπεριφορά, τότε ξαφνικά με πλησίασε αθόρυβα, μου άφησε μια σοκολάτα και έφυγε. Αρχικά, έτσι μου φάνηκε περίεργη χειρονομία. Όμως αφού την άνοιξα και δοκίμασα ένα μικρό κομμάτι, μου φάνηκε το πιο γευστικό και πιο γλυκό κομμάτι σοκολάτας που είχα φάει ποτέ. Ξαφνικά η ζωή μου φάνηκε λίγο πιο φωτεινή. Ήταν πραγματικά ένα υπέροχο συνέστημα.
1: Αυτό πραγματικά είναι η καλοσύνη. Να μπει στα παπούτσια του άλλου. Αλλά αυτό θέλει πολύ θάρρος.
0: Συμφωνώ απόλυτα, ευτυχία. Πράγματι ο κόσμος μας σήμερα δοκιμάζεται σε επίπεδο ενσυναίσθησης. Νομίζω περισσότερο από ποτέ.
3: Πραγματικά σου φτιάχνει τη μέρα όταν βοηθάς κάποιον. Αισθάνεσαι πάρα πολύ όμορφα. Αλλά ρε παιδιά, δεν ξέρω, δεν υπάρχει κίνδυνος κάποιος να θεωρήσει ότι η συμπεριφορά μας δεν είναι αυθεντική, ότι προσπαθούμε να κολακεύσουμε, να κοροϊδέψουμε τον άλλο?
0: Έλα τώρα, ρε Δέσποινα. Εντάξει, δεν είπαμε να γίνουμε και άγιοι. απλά πιο ανθρώπινη, πιο συμπονετική. Η πραγματική καλοσύνη άλλωστε είναι να κάνεις τους άλλους αυτό που θα ήθελες να κάνουν για σένα. Το δύσκολο είναι να σταθείς για λίγο στη θέση του άλλου και να μετακινήσεις το κέντρο βάρους από το εγώ σου στο εμείς.
1: Η καλοσύνη δεν φτιάχνει έναν άλλο κόσμο. Φτιάχνει όμως μία χαραμάδα, από τον οποίο ο κόσμος γίνεται λίγο πιο προσιτός, να το πω, πιο χαρούμενος. Γι' αυτό, μερικές φορές, είναι αρκετό για να αλλάξει ο ρυθμός της ημέρας μου.
3: Έχετε δίκιο, κορίτσια. Και στην τελική, λίγο πιο τσίλερε, παιδιά, όλοι έχουμε προβλήματα.
0: Λοιπόν, κορίτσια, χρόνος μας τελειώνει. Συμπερασματικά, πιστεύω ότι έχουμε να πούμε ότι η καλοσύνη είναι επιλογή και είναι δωρεάν.
3: Ναι.
0: Συμφωνείτε.
3: Ναι.
0: Επίσης, ότι άμα δεν μπορεί κάποιος να είναι καλός, τουλάχιστον ας μην είναι κακός.
3: Δεν χρειάζεται ούτε να κοροϊδεύουμε, ούτε να σχολιάζουμε. Μπορούμε απλά να υπάρχουμε.
0: Και τέλος, πιστεύω ότι όλοι συμφωνούμε στο ότι όσα περισσότερα κάνεις για τους άλλους, τόσα περισσότερα στην ουσία κάνεις για σένα.
2: Ωραία. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.
0: Και μην ξεχνάτε να είστε λίγο πιο καλοί. Όχι μόνο σήμερα, αλλά και αύριο και μεθαύριο. Και κάθε μέρα. Γιατί μόνο έτσι θα αλλάξει ο κόσμος, αλλά και θα γνωρίσουμε την καλύτερη.

0: European School Radio. Η νέα δοσιστική καραμέλα όλων των μαθητών.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.

0: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Χορνάκης.
1: Πασχαλίδη Γιώργος.
2: Ελπίδα Φανουριάκη. Από την ομάδα Μοχιανάκη του Γυμνασίου Μοχού, Ηρακλείου Κρήτης.
1: Ο Μοχός. Το χωριό αυτό βρίσκεται στο νομό Ηρακλείου Κρήτης και είναι ένα πανέμορφο χωριό. Οι κάτοικοι του ασχολούνται με τη γεωργία και την κτηνοτροφία και τιμούν την υγεία και το λάδι. Η πλατεία του χωριού είναι το στολίδι του. Σε αυτήν υπάρχει εκκλησία που είναι αφιερωμένη στον Ευαγγελισμό του Θεοτόκου και την Αγία Παρασκευή.
2: Εκεί υπάρχουν οι ταβέρνες, στη σκιά των πλατάνων, τα μαγαζιά με τα τουριστικά είδη και τα σούπερ μάρκετ. Στην πλατεία γίνεται και το μεγάλο πανηγύρι το 15 Αύγουστο, καθώς και το έθιμο της Μουζουδιάς της Απόκρης.
0: Το χωριό μας έχει μεγάλη ιστορία και πολλά αξιοθέατα όπως την Κρίνη. Όμως εμείς θεωρούμε πως οι άνθρωποι την κάνουν τη διαφορά. Ανθρώποι φιλόξενοι, καταδεκτικοί, αισιόδοξοι και χαρούμενοι. Ανθρώποι που δεν τους ξεχνάς εύκολα και επιδιώξεις να τους ξαναδείς. Ελάτε κι εσείς στο χωριό μας, στο Μοχό, για να το δείτε από κοντά και να γνωρίζετε τους ανθρώπους του.

0: ραδιοφωνικό σταθμό
1: του Δημοτικού
2: Σχολείου
0: Αλαμινού.
3: Το μετρό. Αναγκαίο καλό ή κακό. Στην τάξη μας μελετήσαμε τα μέσα μαζικής συγκοινωνίας. Γνωρίσαμε τα θετικά αλλά και τα αρνητικά που προκύπτουν από αυτά.
4: Ιστορικά, το πρώτο μετρό ξεκίνησε να λειτουργεί το 1863 στο Λονδίνο. Έπειτα, φτιάχτηκε στο Παρίσι, στη Βουδαβέστη, στη Νέα Υόρκη και σταδιακά σε πολλές άλλες χώρες και πόλεις. Θα επιχειρήσουμε τώρα να αναφέρουμε το ωφέλη και τις επιπτώσεις που επιφέρει το μετρό.
3: Καταρχήν, στα θετικά του μετρό περιλαμβάνεται η προσφορά εργασίας σε άτομα που εργάζονται κυρίως στο κατασκευαστικό κλάδο. Επίσης, λιγοστεύουν τα αυτοκίνητα στους δρόμους και κατά συνέπεια μειώνεται το διοξίδιο του άνθρακα. Βελτιώνεται ακόμα το κυκλοφοριακό με αποτέλεσμα να πηγαίνουν οι εργαζόμενοι στη δουλειά τους πιο γρήγορα.
5: Από την άλλη πλευρά, το μετρό προκαλεί χορύβανση, αλλά και επικίνδυνες ταλαντώσεις, κυρίως σε ιστορικά κτίρια. Οι δονήσεις που προκαλούνται από τους σεισμούς ίσως προκαλέσουν σημαντικές ζημιές σε κτίρια αιώνας.
3: Εσείς, τι πιστεύετε?
0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό
1: του Δημοτικού
2: Σχολείου
0: Αλαμινού.
6: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
7: Όταν τις φύσεις σταματήσουν οι νόμοι, τι θα απογίνουνε τις γης οι κληρονόμοι? Πώς θα αντικρίσουμε στα μάτια τα παιδιά μας? Τι θα τους πούμε? Πώς? Γιατί? Ποιος είναι αιτία? Γιατί γιορτάζουμε τη νέα χιλιετία? Ποιο περιβάλλον προστατεύουν οι μεγάλοι, αφού οι ίδιοι καταστρέφουν τον πλανήτη? Διαφημίζουν ό,τι εκείνος τους συμφέρει, για να μοιράζουν τα κέρδη χέρι-χέρι. Συνεδριάζουν να σώσουν τον πλανήτη. Μεγάλα λόγια, υποκριτές, δίθεν προστάτες. Μα δεν τους νοιάζει και δεν δίνουν δεκάρα, αρκεί στις πόλεις να καπνίζουν με φουγάρα. Όταν τις φύσεις καταστρέψουμε τους νόμους, πώς τα παιδιά μας μες στα μάτια θα κοιτάμε? Πώς θα ορίζουμε αυτούς σαν κληρονόμους? Και τι θα δώσουμε να δώσουν στα παιδιά τους? Καμένη γη, ουρανοξύστες και υπονόμους? Μα εμείς, υπεύθυνοι για αυτούς τους κληρονόμους, δεν θα ανεχθούμε να πατήσουν τους νόμους και να πουλάνε ό,τι ωραίο έχει χτίσει αυτό το όμορφο, το υπέροχο, η φύση.
6: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
0: Φίλε, δοκίμασε να φύγεις από τον εαυτό σου και να πας στην άλλη πλευρά,
8: χωρίς να προσδοκάς τίποτε πραγματικά.
9: Μη συγκεντρώνεις τον κόσμο στον εαυτό σου.
10: Δώσε τον εαυτό σου στον κόσμο.
11: Φίλε, θυμίσου, η αγάπη, η συνεργασία, η αλληλεγγύη
12: είναι το καύσιμο που πυροδοτεί το μυαλό και την ψυχή, για να φτιάξουμε καινούριο κόσμο όλοι μαζί.
13: Δίνω το χέρι μου.
14: Δίνεις το δικό σου.
15: Σου προσφέρω ένα χαμόγελο.
16: Μου προσφέρεις το δικό σου.
17: Βασίζομαι επάνω σου.
18: Βασίζεσαι σε εμένα.
19: Κι έτσι γινόμαστε ένα και βουτάμε βαθιά μέσα στην ψυχή και πάμε αγκαλιά ως τον ουρανό, όλοι μαζί.
20: Φίλε μου, θυμίσου, δεν περιμένω τίποτα από σένα. Θέλω μόνο στην καρδιά και στο μυαλό να γίνουμε ένα.
6: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

Je vois des mères en train de faire.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφράσεις σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκι των μαθητών.
1: European School Radio, το δικό μας web radio.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: It's like the time that this minister in Indiana claimed that the theme song for Mr. Ed, that old television show about the talking horse, if you played the Mr. Ed theme song backwards, it said Satan is the source.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέγητο μαθητών.
1: ESR, European School Radio.
2: Το δικό μας web radio.

0: Now you're listening to European School Radio. European School Radio. The first children radio.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

ονειρεύτηκα πως είχα χάσει την αναπνοή μου. Δεν ήξερα αν ήμουν νεκρός ή ζωντανός. Έβλεπα ανθρώπους γύρω μου. Όλοι προσπαθούσαν να με σώσουν. Όποιος μου έδινε το χέρι του, το κρατούσα σφιχτά. Τις νύχτες ανέβαινα στο ποδήλατο και έτρεχα να σε προλάβω. Στο λόφο που καθόμασταν και κοιτούσαμε τον κόσμο, εσύ δεν προλάβες να γίνεις αυτό που ήθελες και εγώ έγινα κάτι άλλο από αυτό που σου έλεγα. Άνοιγα το στόμα μου και έφτανα στον ουρανό. Κοντά σου, μου είπες, εκτίμησε τον εαυτό σου. Συγχώρεσέ τον.

το έκανα. Αυτή τη φορά το έκανα. Οριστικά. Για μένα. Έβγαλα τους ορούς από τα χέρια και περπάτησα. Και όταν βγήκα έξω, είδα το πιο ωραίο απόγευμα της ζωής μου. Για πρώτη φορά. Είδα το πιο ωραίο απόγευμα. Για πρώτη φορά.

0: European School Radio. Όταν οι μαθητές ενώνουν τις δυνάμεις τους, τίποτα δεν είναι δύσκολο.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

I won't tell. Knock one, two, one, two, one, two, three.